Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά.

0: με συγγενείς καρδιοπάθειες.
1: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
2: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
3: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
4: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
5: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
6: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

εκείνα τα παιδιά της Θύελλας και του Βοριά που πέθαιναν για λευτεριά. Πού πάνε? Είναι λαχτάρα στις ματιές, ελπίδα στις φτωχολογιές, χαμόγελο στις Παναγιές.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Βιτάσια. Βρες αυθεντικά σόμπα νούντλς για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αν πάλι αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε σνακ από φύκια ή τα τσίπς καστανού ριζιού. Πω με γουασάμπι, τι ωραίο που είναι όλο αυτό. Και για το τέλος τα cherry blossom gin σε περιμένει για να συνοδεύσει έτσι το δείπνο σου ιδανικά. Μην αργείς, οι γεύσεις της Ανατολής σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
3: Μαϊ τάι κλάι μάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: λοιπόν, έχω τρόπους επικοινωνίας. Έχω Instagram, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχω Viber 6936-101022 και στο Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ρε παιδί μου, τις σκέψεις σας, τον προβληματισμό σας, το άγχος σας, την ανάγκη σας. Ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε εμείς να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα να σας πω επίσης για κάτι πολύ ωραίο. Ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά και ο λόγος για τον The Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Γιάννενα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα και έρχονται από τη ΔΕΗ. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος. Έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, πήγα, το καταλάβαμε.
3: Βέβαια, αυτό το λένε Αριστοτέλης. Ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα, την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη, εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ, δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία, αλλά εκείνη μου το έβγαλε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ το μέσα... δικό του το λέει, Αριστοτέλης στο... και πλούσιο. Πώς να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
3: Πολύ. Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το ξηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Α, είναι double, double, double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
1: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης
1: ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
2: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
1: Να σκοτεί να φύγει, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως λέτε
3: πάντα. Είναι
0: όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
1: Έτσι, το λέω εγώ, ρε.
2: Έτσι, όπως σε βλέπω.
1: Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις, Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
1: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
1: Ακού, ακού, ακού, ακού, εδώ, ακού, εδώ.
3: Να την πάρει.
2: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
2: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Του λέει αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα λέει.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κορούλα της. Καλό, δεν κακό.
2: Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο, δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη της τα έλεγε.
3: Στην κόρη της με ειλικρίνεια. Τι θα του πει του ίδιου. Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα, θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως.
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτό.
0: Ότι άκουσα.
4: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα να μιλάει με τη μαμά τη και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζει την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Από την άλλη δεν είναι.
3: Καλέ, δεν πειράζει. Ξέρεις πως οι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
2: Να τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά
3: το
0: γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
1: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο ένα μήνυμα, ποιον.
0: Ότι η Νάνση λέει να αντιπατρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
1: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
1: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Καλέ, άκουσε με. Ξέρει πια ο
1: αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
1: Τίποτα
0: είναι
1: δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή. Έχουν μοιράσει προσκλητήρια.
1: Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
1: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα πάλι. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
1: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
1: Λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Βάλε το κουλάδι σου μπροστά. Κοίτα εδώ και μέσα τα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο κορίτσι.
1: Θέλω να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Καλά,
1: να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: σε βάζουν επανάληψη ενώ και εμάς.
1: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω: αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να του σκεφτεί στο τέλος διπλά και αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, να περιμένει να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
1: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνει, παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα
2: ναι.
1: Που άκουσε να λέει ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύει.
0: Εσύ το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ας χωρίσω.
1: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι του έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
1: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι συμβαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας.
1: Αρέσει να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
1: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονική σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μα κουβαλίδικε εδώ πέρα και σου λέτε δούμε κιόλα. Και
0: κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
1: Σου παίρνουμε τις δουλειές.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να δαγκώσει το χέρι που μετά.
0: Όλοι! Και εσύ και η Χριστίδου και τη Θοδωρίδου, όλες μαζί.
1: Να με δαγκώσει το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
2: Όλο, θα το στηρίξω.
1: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι!
2: Πάτε στην πόλη σας! Να πάτε
3: εκεί.
2: Να φύγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους,
0: άλλοι είναι εκεί. Και η Σκορδά και τη Σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζει. Να βλέπετε Βερμαϊκό τέλεια. Τέλεια, τα καλά για να
0: περάσετε. Πρωτεύουσα και πάρε λίγε εκπομπέ. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα, σπιτάκι σας.
1: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
1: Και στην ευχή.
2: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
1: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις, Αριστοτέλη, πάρ' την αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πάρω την ευχή.
3: Πάρτινα εκεί
1: να
3: πέρα να ερεμήσεις.
1: Κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Ορμάς εδώ, Μάη.
6: Και ποιος είμαι,
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ωραία ρε παιδί μου τώρα που βλέπω έξω από το παράθυρο έτσι τον ήλιο σιγά σιγά να βγαίνει και να φωτίζει τον Αττικό ουρανό. Τι ωραίο, ήρθε στο μυαλό μου έτσι καλοκαίρι, μπαλκόνι, θάλασσα από κάτω ή και παραλία, ταβερνάκι ή και καφετέρια στην παραλία, θάλασσα από κάτω και ένας ωραίος ελληνικός καφές. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σοκαρίστηκα ευχάριστα με το ή θα μου πείτε τώρα. Είδα ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ, η αλήθεια είναι. Λουμίδης Παπαγάλος, έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου, και όταν το μυρίσεις κιόλας, πριν καν πιεις την πρώτη γουλιά. Λοιπόν, πήρα και τις δύο να τις δοκιμάσω και αυτό που μου άρεσε είναι ότι κρατάνε την γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία με το άρωμα. Έτσι πίνεις τα πρωινά και τα απογεύματα, ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Κάθε εβδομάδα εδώ θα τα δώσουμε δώρο. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και σας ποια σας αρέσει περισσότερο και στείλτε μήνυμα στο 19619. Γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μάρθα, καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Αγία Παρασκευή, στο Γρηγόρη που μας ακούει από τα Γιάννενα, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από την Πάτρα, στην Πτολεμαϊδα, στη Σπάρτη την αγάπη μου και τα φιλιά μου που μάλλον δεν θα τα καταφέρω φέτος εκτός απρόπτου να έρθω στην Ελαφώνουσα και πόσο στεναχωριέμαι. Και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και επειδή διαβάζω τα μηνύματά σας, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε για το Sfera Password, τη διαγωνισμάρα μας, γιατί κάνουμε δώρο αυτοκινητάρα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το Sfera Password στον αέρα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 1010 22, Sfera Password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται η κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το Sfera Password και μπήκατε στην κλήρωση. Τον επόμενο μήνα το δίνουμε. Τον επόμενο μήνα ένας άνθρωπος θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο? MG3 Hybrid Plus. Τι άλλο θέλεις? Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό.
1: Μωρό μας εδώ, Μάη.
2: Και για σήμερα.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
4: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Γεια!
9: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
8: Ναι, κάποια προτίμηση?
9: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
9: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
8: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
12: Σπυρό.
13: Τι είναι πάλι?
12: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
13: Δηλαδή?
12: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
13: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
12: Στο τένις.
13: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
12: Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι.
13: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι μπύρι νερό, μπύρι μπύρι έντονη άσκηση

0: Όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Στα Viber 6936 10100.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturi Sferis. Το ταξίδι ξεκινά με το πλοίο, από το πλοίο μάλλον, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Εγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα με αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Άρα τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber χωρίς καμία χρέωση τη λέξη Venturis Ferris και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Καλουδάκο μου, είμαι έτοιμος για τα νέα για τον καιρό, πάτα το να ξεκινήσω.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα 5η 7 Μαΐου.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά για τις γυναίκες που συχνά, ρε παιδί μου, βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Θα σου μιλήσω για το, κάτσε να το πω σωστά, Dextrolite Plus Orange. Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που πραγματικά προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.
10: Ζήσε μαϊ μου να φας.
11: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
12: Αν έχει κάτι ελαφρό, δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: θέλω η αλήθεια είναι να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα Lidl αυτή την εβδομάδα θα πούνε αριγκάτο, γιατί τώρα στα Lidl σου προσφέρουν πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia, φέρνοντας τις πιο εκλεκτές γεύσεις της από Ανατολή στο πιάτο σου. Δοκίμασε σόμπα noodles και σάλτσα τεριάκι για παραδοσιακές συνταγές, γκιόζα με γαρίδα, chicken strips ή γαρίδες νομπάσι. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Αν δεν τα λέω σωστά, δικαιολογήστε με. Και ένα γρήγορο και νόστιμο ρεκτικό. Λοιπόν, όλα αυτά, μη χάνεις χρόνο, έλα στα Lidl και απόλαυσε τα καλύτερα της ιαπωνικής κουζίνας Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Να πω μια καλημέρα στον Αλέξανδρο που ετοιμάζει, λέει, βαλίτσες, γιατί είναι από τους αδιούχους του Μαΐου. Και ναι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί δεν είναι όλοι οι προνομιούχοι Ιούλιος Αύγουστος να παίρνουν τα φιλέτα που λέμε, φιλέτο 15 με 30 Ιουλίου ή 1η με 30 Αυγούστου. Είναι και οι αδιούχοι που σου λέει τώρα μπορούμε. Θέλεις, είσαι και λίγο καινούριος, ας πούμε, το λένε και αυτό. Πρέπει προηγούνται οι παλιοί να πάρουν άδειες και είναι πολλοί που παίρνουν μέσα στο Μάιο άδεια. Και ετοιμάζονται να πάνε διακοπές τώρα, ναι, γιατί όχι, και να πάτε και να περάσετε υπέροχα και να σου πω και κάτι. Πιο καλά θα περάσεις εσύ, γιατί θα είναι και πιο ποιοτικές οι διακοπές σου, πιστεύω. Λέμε τώρα έτσι για να κοιτάμε πάντα τη θετική πλευρά του νομίσματος και να βλέπουμε τα θετικά σε όλες τις καταστάσεις. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς θα πάμε με τη μάζα Ιούλιο-Αύγουστο τώρα. Έτσι είναι. Μα πώς. Όχι, όχι. Εσύ είσαι ο τυχερός της ημέρας. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής, περισσότερα στο vodafone.gr. Για πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Κλείνουμε σιγά σιγά, έτσι. Μάλλον δεν κλείνουμε, ανοίγουμε, γιατί έρχεται Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση.
1: Σ' ακούμε.
0: Διλήμματα καρδιάς, συναισθήμα μου που
1: με πας. Ποιος θα τραγουδήσεις, να πεις το δίλημα ενός.
0: Ο Κυριάκος έστειλε σήμερα.
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Πρωθυπουργάρα μου.
2: Έχει προβλήματα στην Ευρώπη.
0: Στα διλήμματα κατάτησες.
2: Εδώ φτάσαμε να λύσουμε εμείς. Να του κράτους.
0: Την εξωτερική πολιτική μου με της χώρας. Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα. Θα τον τζακίσω τον άτιμο, έχει τίτλο το mail.
2: Θα τον τζακίσω τον άτιμο. Όπαρε, όπαρε, Κυριάκο.
0: Θα τον ξεφτυλίσω. Θα βγω σε όλες τις εκπομπές, θα βγω σε όλα τα κανάλια για να μην σας πω, λέει κιόλας, ότι προσπαθώ, λέει, να βγω στο Beat the Bomb και στο Σφαίρα Courier και στο Σφαίρα Password, δεν ξέρω που άλλου προσπαθεί να βγει. Για να τον ξεφτυλίσω, λέει, τον άτιμο.
2: Αυτές τις απειλές, ξέρεις πως έχει κόσμο πόλο, απειλή. Για να δω όταν θα βγείτε μετά, θα είσαστε έτοιμοι για αυτά που θα ακούσετε.
0: Ναι, Γρηγόρη μου, ναι, Γρηγόρη μου.
2: Έχει κοσμάκι που λέει τέτοια. Για πες.
3: Σταματήστε να απειλείτε.
0: Μη σας τα πω λίγο. Πανέμορφος κούκλος, θα το παραδεχτώ, λέει, γιατί είμαι δίκαιος και αντικειμενικός. Πανέμορφος κούκλος ηθοποιός, παίζει και πρωταγωνιστεί τώρα σε σίριαλ μεγάλου καναλιού, παντρεμένος με παιδί. Με παιδί, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέω. Στέλνει μηνύματα, λέει, στη γυναίκα μου στο Instagram. Εγώ, λέει, τα είδα, δεν μου είχε πει κάτι για να μην με στεναχωρήσει. Μπήκα, λέει, και τα είδα. Έχει, λέει, και τον μπλεσιματάκι αυτός, λέει, ο παπά. Να μην το πω.
2: Σταμάτα τώρα αυτό το πράγμα.
0: Αφού έτσι λέει, τι να σου πω, μου είπες να διαβάσω το mail.
4: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του.
0: Στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του. Η γυναίκα μου, λέει, του απάντησε ότι, ξέρεις κάτι, είμαι παντρεμένη κι εγώ και έχω την οικογένειά μου και δεν θέλω να δημιουργηθεί πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με κολακεύει. Το ότι σου αρέσει, ρε παιδί μου, και ότι μου στέλνεις μηνύματα και με φλερτάρεις, αλλά η οικογένειά μου είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι, λέει, το ξέρω και εγώ έχω οικογένεια και δεν χρειάζεται να μάθει κανένας τίποτα.
2: Όπως είναι το κάτσε η σύζυγη.
0: Θα σας πω, λέει, κάτι. Εάν δω έστω και ένα μήνυμα του ακόμα, θα βγω στις εκπομπές και θα τον κάνω ξεφτύλα.
4: Γιατί δεν τον μπλοκάρει η γυναίκα του?
0: Αυτό δεν ξέρω, σε αυτό δεν μου γράφει αλλά, κάτι. Να το ρωτήσουμε να μας απαντήσει.
2: Ο Κυριάκος το λέει, δεν το λέει τώρα, δεν μιλάμε το
4: ίδιο. Α, μπορεί στην κοπέλα να αρέσει που της την πέφτει.
0: Καλά, σίγουρα την κολακεύει, να σου την πέφτει ένας κούκλος το οποίο.
2: Είμαστε σίγουροι ότι είναι από αυτόν και δεν είναι κανένα ψεύτικο προφίλ.
0: Όχι, είμαστε σίγουροι, λέει, γιατί μπήκα λέει και το ψάξα. Έχει πάρα πολλούς followers όπως έχουν οι ηθοποιοί. Έχει και το blue tick δίπλα. Το μπλε σηματάκι ότι είναι original το προφίλ του.
2: Κυριάκος με blue tick, μήπως είναι ο πρωθυπουργός.
0: Όχι, όχι. Ηθοποιός λέει, παντρεμένος με παιδί.
2: Ο ηθοποιός λέμε.
0: Και δεν σας κρύβω, λέει.
2: Στην αρχή, Κυριάκος,
0: ότι θα στείλω, λέει, και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, λέει, με όλες τις εκπομπές. Θα πάω, λέει, στο Λιάγκα. Θα πάω, λέει, στην Καινούργιο. Θα
2: γιατί
0: πάω...
2: ξεκινάει από το Λιάγκα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: όχι, βρίσκει, όχι, όλους τους.
2: Γιατί βρίσκει ένα μονοπάτι σε αυτή την εκπομπή.
0: Θα βγω, λέει, στο Λιάγκα και στην Καινούργιο και θα βγω, λέει, και στην Τσιμτσιλή. Να τον ξεφτυλίσω, να πω το όνομά του, θα το να κάνω λίγο.
4: Και τι θα πει, ότι έστειλε ένα μήνυμα στη γυναίκα
0: θα
4: του.
0: Θα κάνω λίγο screenshot, λέει, κρυφά τα μηνύματα, λέει, από τη γυναίκα μου το προφίλ και θα τα δημοσιεύσω.
4: Άρα η γυναίκα
0: λέει,
4: του δεν συμφωνεί με αυτά που κάνει αυτό.
2: Και η γυναίκα του δεν το ξέρει, το ξέρει. Ο Κυριάκος, κατάλαβε τι λέει.
0: Αυτό δεν μα το κάνει σαφές, η αλήθεια είναι, το αν το ξέρει η γυναίκα του ή όχι. Αλλά.
4: Πώς είναι λίγο υπερβολικός ο Κυριάκος.
0: Θα τον κάνω, λέει, και θα
4: μου
0: μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που έστειλε μήνυμα στη γυναίκα.
4: Ο άνθρωπος μπορεί απλά να φλερτάρει, δεν κακό.
0: Και θέλετε, λέει, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, λέει, το ότι έστειλε μήνυμα. Το θεωρώ λογικό να φλερτάρει ένας άντρας με γυναίκα. Αλλά ρε φίλε, σου λέει, είμαι παντρεμένη, έχω την οικογένειά μου. Με ενοχλείς, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν. Και συνεχίζεις και λες, πάμε να το κάνουμε κρυφά. Τι λες, ρε Καραγκιόζη, γράφει εδώ το mail.
2: Όπα, όπα, όπα.
4: Το γράφει Καραγκιόζη.
0: Καραγκιόζη το
2: είπε. Καραγκιόζη, έτσι.
0: Είπε Καραγκιόζη.
4: Λίγο χοντρό εσύ το Καραγκιόζη.
0: Και παπά τον είπε, αλλά και αυτό δεν πάει.
2: Είναι παπάς.
0: Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Γρηγόρη, αυτό πήρα για μένα.
2: Άσε μας, δεν πάνε γιατί.
0: Μα έχεις φάει όλα τα γιαούρτια. Μα θα χεστείς.
2: Δεν σταμάτα, μιλά καλά.
4: Είναι που παίζει και άλλη μέρα αυτό, έτσι.
0: Συγγνώμη. Γιατί άλλη μέρα δεν πάει γιαούρτια.
2: Αυτό θα το φάγω. Στο τέλος, ήταν το πιο ωραίο, Παναγία. Συγγνώμη.
0: Μα εγώ το πήρα.
2: Παναγία, εσύ έχεις φαγητό,
4: ψάχνω. Ναι, Παναγία, άστο εσύ τώρα.
0: Δεν μου είπες πάρε και ένα εσύ για να το έχεις για μετά.
2: Ναι, ναι, για μετά. Θα το έχεις. Θα το έχεις. Ένα αυτό. Αυτό. Αυτό το, λοιπόν,
0: αυτό το πήρες εσύ, Γρηγόρη.
2: Έλα, Παναγία, σταμάτα να μιλάμε. Πες λίγο εκεί πέρα τι κάνουμε τώρα.
0: Ξέρω, εσείς πείτε, μα εγώ σας το διάβασα.
2: Ήρθε στα αυτιά μου ένα περιστατικό επώνυμων ανθρώπων. Επώνυμων. Βεβαίως. Ο ένας έχει την κοπέλα του και ο άλλος έστελνε μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Δεν το με έκαψες. Τι έκανα.
2: Είναι ένα ζευγάρι. Ο ένας είναι επώνυμος από τους
0: δύο. Ο ένας από τους δύο είναι επώνυμος. Ο άντρας ή η γυναίκα. Ένας...
2: Ο άντρας.
0: Ο άντρας.
2: Έρχεται ένας άλλος άντρας και στέλνει μηνύματα στη γυναίκα του άλλου.
0: Του επώνυμου.
2: Του επώνυμου. Και αυτός επώνυμος. Ωραίος.
0: Ο άλλος επώνυμος, ναι.
2: Και φίλοι κιόλας.
0: Να
2: σας πω αυτά τα.
0: Δομενικά μηνύματα.
2: Παιδιά,
4: να σας πω κάτι. Πολλές φορές κάποιοι στέλνουν μηνύματα και εμένα μου έχει τύχει.
0: Ναι.
4: Αλλά οκ, okay, τους αποφεύγεις διακριτικά. Δεν έγινε και τίποτα.
2: Μα το θέμα είναι. Τέλος πάντων, τώρα είναι άλλη ιστορία.
4: Δεν έγινε.
0: Ποιο είναι
4: τίποτα.
0: Το δίλημα, θα με ρωτήσετε.
4: Ποιο είναι
0: τώρα.
4: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
4: Όχι.
2: Εννοείται.
4: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι.
0: Εγώ αυτό θα
4: αλήθεια τώρα.
2: Εννοείται.
4: Να τον ξεφτυλίσω.
0: Θα με ρωτήσετε
4: ποιο
0: τώρα.
4: Το δίλημα.
0: Να βγω να τον ξεφτυλίσω.
4: Όχι.
2: Εννοείται.
4: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι.
0: Εγώ αυτό θα
4: αλήθεια τώρα.
2: Εννοείται.

0: τον μπλοκάρεις,
1: γιατί δεν υπάρχει λόγος.
2: Όχι, γιατί δεν με ενδιαφέρει.
1: Τι δεν σε ενδιαφέρει να τον μπλοκάρεις.
0: Εγώ θα της έλεγα να τον κάνει μπλοκ και τελείωσε. Το έγραψε γραμμένο με ντροπή σου.
3: Μα το έγραψε.
2: Δεν τον έκανε όμως μπλοκ, γιατί περιμένουν και άλλο μήνυμα.
3: Άρα
2: είναι σαν να επιζητούν την δημοσιότητα. Ότι βλέπει το προφίλ της κρυφά.
0: Ναι. Ξέρεις πώς επιζητούν αυτό. Την δημοσιότητα, Παναγή μου, με αυτόν τον τρόπο για να βγάλουν να πάρουν και μετά τη δημοσιότητα τους γυρνάει η μπούμεραγκ. Κάτι σαν τον, σαν τον Κυριάκο. Ψάχνουν να βρουν τάκα, θα βγουν να πούνε.
1: Και είναι άλλο το θέμα.
0: Για
1: μας.
0: Να δω τι θα πείτε.
1: Το θέμα μας είναι ότι αυτή δεν τον έχει κάνει μπλοκ. Έτσι, το θέμα είναι αυτά είναι προβλήματα.
2: Ναι, αυτό είναι
1: και
2: πρόβλημα.
1: Και ο άλλος, ο Κυριάκος, τον ύπνο του δικαίου. Ευτυχώς. Ποιος τον βοήθησε και κοίταξε το κινητό της.
3: Αυτό. Ναι, εγώ τώρα όμως λέει θέλω να εκδικηθώ αυτόν, τον γνωστό ηθοποιό.
0: Αφήστε να τις εκδικηθώ.
1: Τι θες να κάνει, καθόλου.
2: Είναι υπερβολικό στην εκδικητική.
1: Θέλεις να βγαίνει κάθε μεσημέρι να τρώει γεμιστά στο σπίτι εκεί πέρα, χαχαχά γουγού.
0: Θα αφήσετε τα εκδικητικά και αυτά που όρισε τη ζωή σας.
1: Με φέτα.
0: Να κάνει μπλοκ η γυναίκα του να τελειώσει.
3: Καλά τώρα, να σου πω κάτι, γιατί κι άλλο να πάει στα μαλακά, δηλαδή δεν κατάλαβα. Και να τον ξεφτυλίσει.
2: Γιατί να τον ξεφτυλίσει, γιατί θα καταφέρει. Θα βγει στα κανάλια, δίνει τη μούρη.
0: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα.
3: Καμία μούρη, λέει, δεν θα βγω σε κανένα κανάλι. Θα στείλω λες εκπομπές τα μηνύματα.
1: Αν το έκανα Κυριάκος.
0: Να χωρίσει ο Κυριάκος με την γυναίκα του.
3: Γιατί να χωρίσουνε.
0: Πάντα έτσι δεν λέμε εμείς.
3: Α, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Να χωρίσετε.
2: Τηλεφωνικές θα βγάλουμε ή όχι.
0: Τι να βγάλουμε να πούμε σε αυτό τώρα, τι τηλεφωνικές
1: θα
0: βγάλουμε.
1: Τι να
3: μας πούν τη γνώμη τους, γιατί τα άλλα τι λέμε.
0: Εντάξει, ωραία, οκ. Να βγάλω, ανοίγω τηλεφωνικές. Εσείς θα κάνατε. Θα το βγάζετε στα μαλακά.
2: Τέλος πάντων, πάντως εγώ θεωρώ ότι ούτε πρέπει να πάει στα κανάλια, ούτε τίποτα να πει στην κοπέλα του, στη γυναίκα του, τον κάνει μπλοκ.
3: Εγώ θεωρώ να βγει να τον ξεφτυλίσει τον άτιμο του γερατά.
0: 2-11-7-0-7-9-31
2: Θέλετε
0: να πείτε κάτι σε αυτό το.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τι πράγμα?
3: Τίποτα.
0: Γιατί δεν λειτουργεί το τηλέφωνο.
1: Άστο το ρημάνι.
0: Δεν λειτουργεί. Αν έχει κάποιο τον αέρα και δεν τον βγάζει τόση ώρα.
1: Μα δεν έχει, ντούτου εμένα μου κάνει.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Άσε με τον Νίκο, έχει τόση ώρα στον αέρα και ψάχνει να βρει. Καλημέρα, τι κάνετε.
4: Είμαι καλά, ονομάζομαι Αναστασία. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αναστασία μου, γλυκιά.
4: Είμαι Θεσσαλονίκη, άναξα.
0: Α, πολύ. Πατριωτάκι μου, Νίκο. Άκουσε το δίλημα το σημερινό του Κυριάκου.
4: Το άκουσα και το έχουμε ζήσει όλες οι γυναίκες.
0: Αλήθεια. Και οι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά. Κάποιοι άντρες το έχουμε ζήσει, αλλά θέλω να πω ότι έχει φτάσει σε σημείο να σε ενοχλεί κάποιος τόσο πολύ.
4: Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχω προσπαθήσει, έχω μιλήσει έξω από τα δόντια, τα έχω πει και ότι είμαι καλά, ότι είμαι αλλού, ότι δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς συνέχισε και μετά τον μπλόκαρα.
2: Έτσι.
4: Εάν λοιπόν ο σύζυγος βγει στα κανάλια γιατί θέλει να τον εκδικηθεί, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Δεν έχει εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Πρώτον. Και δεύτερον, την εκθέτει. Δεν ξέρει η κοπέλα.
3: Μα δεν τα έχει με τη γυναίκα του. Με αυτόν τα έχει.
4: Με αυτόν τα έχει, αλλά παιδιά. Οκ, ζούμε στον 21ο αιώνα. Πώς θα το δούμε δηλαδή.
3: Και τι πρέπει να κομμενίζουν οι ηθοποιοί τη γυναίκα μα επειδή ζούμε στον 21ο αιώνα.
4: Κανένας. Ούτε ηθοποιός, ούτε απλός θνητός, ούτε κανείς δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι ντροπή για τον τύπο.
3: Αλλά
4: θεωρώ, αν τον μπλοκάρει, θα
2: τελειώνει το θέμα.
4: Τελειώνει το θέμα, όπως τη λέει η Νάνση.
2: Όπως θα λέω, Παναγία, δεν χρειάζεται να μας κάνετε όλα αυτά.
3: Μετά λέει,
2: τα ξεφτιλίκια.
3: Μα μετά λέει αυτός μπορεί να το κάνει σε άλλη παντρεμένη.
2: Γιατί και τι σε νοιάζει εσένα, ρε, άμα το κάνει. Μπορεί άλλη να γουστάρει.
4: Ακριβώς, μπορεί να γουστάρει. Αν ο άνθρωπος, αν το χούι του, αν η σκούφια του κρατάει από εκεί και είναι έτσι, θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Είτε το ξεφτυλίσει, είτε το ξεφτυλίσει. Θα το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι, Νάνση μου.
2: Βέβαια.
4: Βέβαια, λοιπόν. Θεωρώ να το σταματήσει εκεί, να μιλήσει με τη γυναίκα του, να της πει ότι ξέρεις κάτι, το είδα αυτό.
2: Που δεν είναι και σωστό αυτό που το είδα χωρίς την έγκρισή της.
4: Ακριβώς, δεν είναι σωστό. Να της πει, το είδα, μπράβο σου, χαίρομαι για σένα. Θέλεις να το χειριστούμε, πώς θα το χειριστούμε ή μπλοκαρέ
2: το. Σιγά τώρα το πράγμα που θέλει και τον απίθανο χειρίσμα, τον μπλοκάρεις και πας παρακάτω.
4: Τον μπλοκάρει και τελείωσε, ακριβώς.
0: Βλέπεις,
4: δεν υπάρχει κανένα λόγο να πέσει.
3: Μα όπως λέει, πήγε
4: αυτό
3: να δημιουργήσει αυτός πρόβλημα στην οικογένειά μου, γιατί να μην δημιουργήσω κι εγώ στη δικιά του.
4: Παιδιά, δεν πάει έτσι.
2: Λέμε, τι βλαχάρας είναι αυτός ο Κυριάκος.
0: Μπράβο, Κυριάκο. Βέβαια, έχουμε μπράβο. Και μία άλλη, άλλη άποψη από έναν φίλο που στέστειλε μήνυμα γιατί δεν μπορεί να βγει, να τον χωρίσει η γυναίκα του που κοιτάει το κινητό της χωρίς να το ξέρει.
2: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
0: Να χωρίσει η γυναίκα του τον Κυριάκο.
3: Για άλλοι τσούρδες ακριβώς λένε.
1: Μισό λεπτό δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Τι έγινε τώρα, η εμπιστοσύνη χάθηκε που δεν κάνει να κοιτάξει
0: το
1: κινητό.
0: Γιατί ο Κυριάκος κοιτάει το κινητό της γυναίκας
2: αφού
0: του.
2: Αφού σου λέει ότι το έκανε κρυφά. Δεν το έχει συζητήσει με τη γυναίκα του.
1: Ωραία, και είναι έτσι. Άνοιξε το κινητό σου και το.
2: Ωραία, και είδε λοιπόν ότι η γυναίκα του το απάντησε όπως το απάντησε. Δεν είναι θέμα συζήτηση.

0: άλλο σου λέω, είπαμε για το κινητό, λέμε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Τι.
0: Και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα εκεί.
1: Σου λέω και πάλι, δεν είδε κάτι περίεργο που άνοιξε το κινητό τη γυναίκα.
0: Λέω που το σχολιάζουμε, λέω.
1: Δεν σχολιά. Είναι ωραίο να γίνεται χωρίς να σε βλέπει ο άλλο πώ να το κάνει μπροστά
0: δεν
1: του.
0: Δεν σου είπα τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Α. Είπα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Πού να υπάρχει εμπιστοσύνη, παιδί μου.
0: Στη γυναίκα, δεν υπάρχει. Μπορώ να πάρω το κινητό σου, ζευγάρι, είμαστε εμπιστοσύνη.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη σχέση του ζευγαριού και πώ λειτουργεί. Το κάθε ζευγάρι έχει άλλους κανόνες.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά.
3: Σωστά. Αυτά τα πράγματα είναι κατηνιές. Το κινητό μου και το κινητό σου. Ή έχεις μία σχέση σωστή που σέβεται ο ένας τον άλλον και υπάρχει εμπιστοσύνη, ή δεν την έχεις. Αν δεν σέβεται ο ένας τον άλλον και ξεκινήσεις να ψάχνεις τα κινητά, τελείωσε την, τερμάτισε την.
0: Δεν
3: είναι σχέση αυτό το πράγμα.
0: Αν για παράδειγμα στη δικιά σας
4: τώρα,
0: περίπτωση.
4: Λίγο τραβηγμένο το ακούω
0: στη
4: αυτό.
0: Στη δικιά σας περίπτωση, αν για παράδειγμα δεν κάνατε μπλοκ, σημαίνει ότι τον σέβεστε ή δεν τον σέβεστε, το σύζυγό σας.
3: Εγώ το σύζυγό μου έτσι κι αλλιώς τον σέβομαι. Όποιος και αν είναι αυτός.
0: Ναι. Αν δεν κάνατε μπλοκ. Γιατί κάνατε μπλοκ, ναι. Okay, φαίνεται ο σεβασμός σας, μπράβο και αυτά. Αν δεν κάνατε μπλοκ, κάποια άλλη κυρία μπορεί να μην έκανε μπλοκ. Θα έδειχνε μη σεβασμό στον σύντροφό της.
3: Όχι, καμία σχέση. Όχι. Αν ο άνθρωπος σταματούσε να με ενοχλεί. Okay, θα τελείωνε εκεί.
1: Επίσης μπορεί εμένα να με ενοχλεί, ρε Νίκο. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Μπορεί να μην έχω πρόβλημα, μου στέλνει αυτός κάθε μέρα μηνύματα.
0: Αυτό δείχνει ότι λοιπόν.
1: Όχι, δεν σημαίνει ότι τον γουστάρω. Μπορεί εμένα να με ενοχλεί. Εσένα που σε ενοχλεί, ασχολήσου με το κινητό σου. Μπλόκαρε τον εσύ. Εμένα μπορεί να με ενοχλεί.
0: Μίλα ρε Παναγή.
4: Αφού μιλάς εσύ.
0: Δεν μπορώ να πω σπορώ, μου κουράζομαι.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
0: Αμέ.
5: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ πολύ λίγο υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και έχουμε και τι δεν έχουμε για σήμερα, παιδιά. Έχουμε και τους φακέλους να μοιράσουμε λεφτά. Έχουμε και Beat the Bomb να μοιράσουμε επίσης λεφτά και τα νέα της ημέρας. Σήμερα η μέρα είναι και Πέμπτη και έχουμε και Σφαίρα Courier. Έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για εσάς. Μην πάτε πουθενά, πραγματικά σας το λέω και φεύγω κάπως έτσι πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: καθημερινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
3: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
6: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
6: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
5: Τι?
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
7: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.
15: Σφαίρα.
17: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
15: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
18: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
19: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
20: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
19: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
20: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
2: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ. Έλα ρε παιδί μου.
3: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
2: Να τα βραχιάζα.
4: Πρωινά χρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Διαλός.
5: Τι πλάζα να είσαι εσύ, κουκλής.
6: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Νάνση Αδωμούρη.
7: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
8: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
9: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
11: Ένα, τρία, δύο, ένα.
12: Καλημέρα!

0: και εγώ. Καλώ τον
1: Παναγί. Και εσύ, μωρέ, τι να είσαι κι εσύ.
0: Καλώ τον Παναγί, καλώ
1: τον Παναγί. Ήρθα, Γρηγόρη μου, καλώ σε βρήκα. Πώ είσαι εδώ, τσέξι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 του μηνό, κυρίε και κύριοι.
2: Ήρθε η ώρα να με υποδεχτείτε.
0: Πού είναι, Γιώργο
2: μου. Είμαι εγώ και θέλω να με υποδεχτείτε.
0: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Να πούμε ότι η Νάνση σήμερα δεν θα έρθει για κάποιου λόγου δικού τη. Δεν είναι θέμα υγεία. Δικό τη είναι μια χαρά. Αλλά για κάποιου προσωπικού λόγου δεν θα έρθει σήμερα στην εκπομπή, παρακαλώ. Μπορείς, λοιπόν, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπτάμενων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Και είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, παρακαλώ. Μάλιστα. Σαν σήμερα είναι 7 του μηνός, γίνανε πολύ ωραία πράγματα. Γιατί μην κοιτάτε, θα μου πείτε τώρα τι μας νοιάζει στο παρελθόν. Όχι, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Καταρχάς, το 1824 η περίφημη 9η συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Μας νοιάζει.
1: Δεν είναι 9η, Νικό.
0: Είναι μετά την 8η.
1: Α,
0: ωραία. Ευχαριστώ. Το 1832 η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος από τη συνθήκη της Αγγλίας και ο Βαβαρός Όθωνας ορίζεται βασιλιάς της Αθήνας, της Ελλάδας. 1832, παρακαλώ, βεβαίως. Ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλους, παρακαλώ.
1: Μόνο?
0: Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί περίπου 160.000 υπαλλήλους. Αυτό είναι το 1946, παρακαλώ. Μασάρο Ιμπούκα, Ακίο Μωρίτα. Το 1953, μερικά χρόνια αργότερα, περίπου 7, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ΕΕΠ, παρακαλώ. Το 1973, την χρόνια που γεννιέμαι, στις ΗΠΑ, η εφημερίδα Washington Post τιμάται με το βραβείο Pulitzer για τις υπηρεσίες της στην υπόθεση Watergate, παρακαλώ.
2: Σκέφτομαι το πρώτο που το πήρε. Φωνάζανε στο γραφείο, πήρε το Pulitzer, πήρε το Pulitzer.
0: Αρκετά χρόνια αργότερα, γιατί πηδάω και μερικά θέματα, το 1998 η αυτοκινητοβιομηχανία...
1: Πήδα τα, Γρηγόρη μου, πήδα τα.
0: Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz αγοράζει την Chrysler έναντι 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Τι λες τώρα. Ξέρουμε τι τσίρο έκανε η Chrysler για να την πουλήσουν τόσο.
0: Το 2007, με σε δείξει ηλίθιες ερωτήσεις, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν ξέρω εγώ πώς έκανε η Chrysler το... Κάνει μια ερώτηση, σου λέει το άμα την απαντήσω θα φανούν βλάκες. Το 2007 οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν τον τάφο του Ηρώδη, παρακαλώ.
1: Ποιος ήταν ο Ηρώδης, Γρηγόρη μου?
0: Ο Ηρώδης, αυτός που έσφαξε τα παιδιά, αυτός ο βασιλιάς, ο κακός.
2: Αν είναι αυτός που έφτιαξε το Ηρώδιο?
0: Όχι, καμία σχέση.
1: Αν δεν πήρε το όνομα του Ηρώδη από αυτό?
0: Όχι, όχι. Και από θανάτους έχουμε αυτό. Γεννείται. Α, σαν σήμερα ζούσε ο μεγάλος, ο υπέρτατος άνθρωπος που με τίμησε και με τη φιλία του, ο Χάρι Κλίν, το 1940, παρακαλώ. Θα είχε γενέθλια, πόσο θα ήταν σήμερα ο Χάρις? 60 και 20 θα ήταν 86. Εντάξει. Νεότατος.
1: Καλά και σιρέμισε λιγάκι.
0: Εντάξει, νεότατος δεν θα ήταν, θα ήταν νέος. Εντάξει, γιατί ρε φιλέ, οκ, okay, τι έπαθες.
1: Νεότατος κι εσύ.
0: Νεότατος.
1: Βεβαίως, 86 γιατί... χρονών νεότατος.
0: 86, έχεις τουλάχιστον άλλα 14 χρόνια.
1: Για όνομα του Θεού, πόσοι πάνε 100 σήμερα ημέρα?
0: Πολλοί κόσμος πάει 100.
1: Τι λες, μωρέ?
0: 100, 100, 100. Ας μην το μη κάνω αυτό, γιατί χθες φάγαμε μεγάλη.
1: Άστο, άστο, Γρηγόρη. Άστο.
0: Εντάξει. Όχι, να πω λίγο για τον Παναθηναϊκό χθες. Εγώ ξέρεις ότι είμαι Ηρακλής, έτσι. Αλλά όταν βλέπω, θέλω πάρα πολύ να πάει και ο Παναθηναϊκός, όπως πήγε και ο Ολυμπιακός, και μακάρι να δούμε και πολύ ωραίο Final Four.
1: Νομίζω δεν αποκλείστηκε, θέλει έναν αγώνα ακόμα.
0: Θέλει άλλους δύο αγώνες. Όχι, ένα, ναι, βεβαίως, για να αποκλειστεί.
1: Για να αποκλειστεί.
0: Για να αποκλειστεί, ναι. Αλλά με στεναχώρησε. Δηλαδή από όλα μπορώ να τα. Τα τελευταία 5 λεπτά, ρε φίλε. 8 σούτ, ρε φίλε. Ρε ένα, ρε βάλτε, ρε. Ρε ένα, να πάμε η παράταση.
2: Δεν θέλα να το βάλουν. Θέλα να είναι το TPG στο τελικό. Έλα τώρα. Μεταξύ μας τώρα κοροϊδευόμαστε.
0: Πάντως.
1: Α, έχεις δίκιο. Τρεις αγώνες, έλα, ρε.
2: Τρεις αγωνιστικές έχασε.
1: Σωστά, για να είναι στο τελικό.
2: Να, μία έφυγε.
0: Γιατί πού είναι ο...
2: Έχει φάει τιμωρία για τις αγωνιστικές.
0: Να μην
2: είναι στο γήπεδο. Άρα αν το παίρναμε χθες, μετά μένουν άλλοι δύο. Δηλαδή χθες δεν θα ήταν και άλλοι δύο. Είναι τελικός και τελικός.
0: Εντάξει.
5: Ονομάσαι το Μάι.
6: Και ποιος είμαι ένα.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάρα πολύ ωραία, 14 λεπτά μετά από τις 7. Σαν ένα πολύ ωραίο πρωινό. Θα μάθουμε και τα νέα για τον καιρό και τι θα γίνει βέβαια μέχρι και την Κυριακή από Σάκη Αρναούτογλου τώρα στις 8 παρα 10 όπως πάντα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας. Είναι Πέμπτη. Πόρε, πώς έφτασε εκεί Πέμπτη, ρε. Πώς φεύγει έτσι, ρε φίλε. Κοντεύει να φύγει και ο Μάιος, ρε. Ρε, τι γίνεται, παιδιά. Κάποιος να σταματήσει να πατήσει φρένο λίγο, ε.
1: Γιατί είναι Γρηγόρη, ας είναι αυτό το καλοκαιράκι. Πατάμε φρένο στο Ιούλιο, άμα είναι.
0: Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, μωρέ φίλε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω καταλάβει πώς
2: πάει. Καλή σήμερα, φίλες και φίλοι.
0: Όπα.
1: Σάκη, μη μιλάς καθόλου τώρα.
0: Όπα. Μα είναι αυτό, έχεις ανεβασμένη και τη φέτα. Γιατί δεν κατεβάζεις, ρε φίλε. Α, έχεις το Γιώργο. Είναι όλη η
1: ίδια φέτα. Είναι Βαλμάς και οι δύο.
0: Άμα είναι Βαλμάς, τότε άστος. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ λίγο για τα νέα της ημέρας. Παρακαλώ.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Πρώτο θέμα μου το έβαλε αυτό.
1: Μου.
0: Πρώτο θέμα δεν βλέπω, Παναγί μου. Θα το ζήσει.
1: Εκεί που είσαι, ήμουνα.
0: Ναι, ναι, και εδώ που είμαι θα τη. Εγώ ήμουνα πουλί, έβλεπα από μακριά.
2: Έτος
0: ήμουνα. Εκδήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη για την κλιματική κρίση με ομιλητές Μαρία Δαμανάκη, Νίκο Βανδρέο και Σάκη Αρναούτογλου.
1: Είδα Σάκη Αρναούτογλου, είχε την πρώτη του θέση στη συνέντευξη.
0: Μάλιστα. Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί στο πολιτιστικό κέντρο Γέρακα, Κλητάρχου 23. Μάλιστα. Μάλιστα λέω.
1: Τίποτα, μια καλυμάνη παντού κολλάει.
0: Ναι. Με ποιο θα βάλεις άλλο, ρε φίλε, να ακούσω εγώ. Άιντε. Συνεχίζω. Ντόρα Μπακογιάννη, είμαι τυχερή που ερωτεύτηκα δύο φορές. Ο Κυριάκος πότε με ακούει, πότε όχι.
1: Τροφή να μην ακούει πάντως.
0: Ο Γιώργος δεν ξέρω να ακούει. Ωραία. Γιώργο, ακούς.
4: Ακούω.
0: Α, εντάξει. Ωραία. Κωνσταντοπούλου, τρως αμύγδαλα. Κωνσταντοπούλου κατά πάντων. Ο Γεωργιάδης θέλει να φάει τον Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα. Μάλιστα, ο Φλωρίδης. Τώρα, εντάξει, αυτές τις λέξεις.
1: Θα δηλώσει στο κοινοβούλιο.
0: Σωστά. Σπόντες κατά Ανδρουλάκη στο πολιτικό συμβούλιο Πασόκ για παρέτηση Καστανίδη και διεύρυνση. Το όριο θητιών να ισχύσει για όλους. Τι μας βάζει με τέτοια και λέμε όλα.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, λέγε τα τώρα και μην ρωτάς πολλά.
0: Επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του ΕΚΠΑΠ αναγορεύτηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και πήγαν στην τελετή η ομιλία του.
1: Ο Βενιζέλος δεν είναι ο μαζί, τα φάγαμε.
0: Όχι, αυτό ήταν ο συγχωρημένος ο
1: Πάγκαλος. Ναι.
0: Συνάντηση Χρυσοχοίδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον τομέα ασφάλειας. Ανησυχία για τον τουρισμό μετά την απόφαση της Ryanair να βάλει τέλος. Πού να βάλει τέλος, δε?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Στη βάση της Θεσσαλονίκη. Τι προτείνουν οι φορείς? Γιατί, ρε φίλε.
1: Μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Η εταιρεία επικαλείται υψηλές χρεώσεις στάθμευσης, ενώ οι τοπικοί φορείς ανησυχούν για πλήγμα στον τουρισμό. Τι
1: και μάλιστα συζητάνε.
0: Σίγουρο
1: ότι...
0: είναι.
1: Άκου, Γρηγόρη, ναι. Γενικότερα το κάθε αεροδρόμιο για κάθε πτήση το ξέρεις που προσγειώνεται και προσγειώνεται, ναι. Πληρώνεται γι' αυτό. Mm-hmm. Και λέω ότι μια εταιρεία η οποία είναι low cost δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε υψηλές χρεώσεις.
0: Εννοείται. Δεν μπορούσαν τώρα να βοηθήσουν και η κατάσταση να μην γίνει αυτό.
1: Αυτό παλεύουν, γιατί λέει θα είναι μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη να σταματήσουν οι Ryanair.
0: Πάμε παρακάτω. Πιερακάκης, η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος τον Ιούνιο. Ρε, πώς ειδήσεις μας βάζεις και κάνουμε
1: καλημέρα, να πούμε. Καλά πλήρως τώρα εδώ τους καφέδες και τα φαγιά.
0: Δεν έχω λεφτά.
1: Έλα, Γρηγόρη.
0: Το δολάριο χάνει τα πολεμικά κέρδη του. Υποχώρησε, ήρθε ο μπαμπάς. Γεια σας, τι κάνετε. Δώστε μου ένα λεπτό, Ναι, υποχώρησε. Αν θέλετε να τα κεράσετε, δεν μας πειράζει. Να είστε
1: όχι,
0: καλά.
1: Όχι, Γρηγόρη, και ούτε δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία. Υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο. Όμως να τα κεράσω άνθρωπος.
1: Εγώ δεν έχει καμία διαφορά.
0: Μπορεί να έχει περάσει ώρα χθες το βράδυ για να σου πει, κύριε, θέλω να τα κεράσω. Αδέρφια από το Οχάιο παρίστανε τους Εμμύριδες και ζούσαν κλειδά τη ζωή με Rolls Royce και ιδιωτικά τσέτα από απάτες.
1: Αυτό θα το κάνω κι εγώ.
0: 21 εκατομμύρια δολαρίων. Να είσαι έτοιμος μετά να μπεις φυλακή, έτσι. Εντάξει, γιατί κατά.
1: Βαριέσαι την ηρεμία μου, θα έχω.
0: Αλήθεια, μάλιστα, ωραία. Νέα τροπή στο θρίλερ με τους τύπες, Γιώργο μου.
4: Από το Κάιρο ήταν αυτή, λέω.
0: Από το Χάιο.
4: Από το Χάιο.
0: Νέα τροπή στο θρίλερ με τους 11 εξαφανισμένους επιστήμονες. Με χτύπησαν με απόρριτο όπλο μετά τις αποκαλύψεις για UFO.
1: Ακούς, Γιώργο. Εσύ να τα ακούς αυτά.
4: Τα έχω ακούσει, είναι τα DEW. Είναι κάποια ενεργειακά όπλα. Τα οποία έχουν προσθέσει στο πλουστάσιο τους οι Αμερικανοί.
1: Τα μάτα μιλες πολλά και ήρθαν και μας εμπομπονίσουν, ναι.
0: Ναι, Σαρλίζ Θερόν, το να λέει ένας άντρας θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου είναι μεγάλο ξενέρωμα.
1: Αυτό τώρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
0: Σου πει κανένας θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου.
1: Όχι.
0: Και τότε τι να συζητήσει.
4: Άντρας.
0: Ούτε θα σου πει κανένας. Εσένα ειδικά. Και τελευταίο νέο, τόσο κοντά αλλά και τόσο μακριά από ένα deal για το τέλος του πολέμου, είπα και Ιράν. Και να μην συμφωνήσουν τώρα, τελικά θα συμφωνήσουν, λέει ο Τραμπ. Ωραία πράγματα. Και να μην το κάνεις τώρα, θα το κάνεις μετά, στο λέω εγώ. Ρε Τραμπ.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Oh boy.

0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο, το πρωινό του Σαββατοκύριακου θέλει κάτι πιο απαλό, κάτι πιο απολαυστικό. Γι' αυτό
1: πάμε,
0: θα κολλήσετε με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή, με φουντούκι με σοκολάτα. Μυρίζει όλο το σπίτι, έχει πλούσιο άρωμα, έχει ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα γλυκιά, ρε παιδί μου. Και δεν έχει και καν ζάχαρη, είναι απλά καφές με άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά το Σαββατοκύριακό σου. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο να τα λέμε, είναι να τα δοκιμάζετε κιόλας. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας και ποια γεύση σας άρεσε περισσότερο. Λοιπόν, στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο γουμενίτσα μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, φυσικά θα κληρώσουμε την Παρασκευή, παιδιά, έτσι. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στείλτε στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022 ένα μήνυμα που να γράψετε Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα ο Ακύλες λέει άγγιξε το τέλειο στη δεύτερη τεχνική πρόβα του στη Βιέννη.
1: Πώς το άγγιξε, αφού είναι κοντός.
0: Έλα, σταμάτα!
2: Ο Ακύλες με ένα πατίνι βγαίνει στη σκηνή.
0: Ηλεκτρικό ή κανονικό?
2: Ηλεκτρικό και παίρνει φορά και πέφτει πάνω στον κόσμο.
0: Εντυπωσιακό.
2: Εντυπωσιακό.
0: Όχι, εγώ σε χωρίς θα απαγορεύσει τα πατίνια, ξεχάστε τα.
3: Εγώ τα φοβάμαι αυτά. Σε κάτι τέτοια πλατό δεν γλιστράει μωρέ το πάτωμα.
2: Ναι, ναι, τα φοβάμαι και εγώ. Έχει γούστο να το.
0: Πιστεύω ότι ο Ακύλας έχει τόσο χιούμορ
1: που το παίξει στο στοίχημα.
0: Θα το σώσει και αυτό, να ξέρετε.
2: Αν έπεφτε κάτω. Είμαι σίγουρο και εγώ θα κάτι τέτοιο.
3: Αν ξεφουσκώσουν λίγο τα λάστιχα.
2: Είναι ταλέντο.
3: Ξεφουσκώστε τα λάστιχα λίγο.
2: Ταλέντο ο Ακύλας. Λοιπόν, να πούμε λίγο πότε είναι. Την Τρίτη είναι. Αυτή την Τρίτη είναι ο ημιτελικός που.
0: Τώρα! Ναι. Έφτασε η εγκυγενή ώρα.
2: Έφτασε, ναι, ναι. Αυτή η εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα είναι αυτή. Την Τρίτη είναι ο αυτό και την Δευτέρα είναι ο αυτό.
0: Ποια Δευτέρα μου, Σάββατο.
2: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Ναι, Τρίτη. Τώρα κάτι σκέφτηκα.
1: Τι σκέφτηκα, μακαρόνια.
2: Πότε έκανα λάθος.
0: Τι λάθος έκανες?
2: Έκανα λάθος. Σε έναν αυτό. Την Τρίτη είναι.
0: Τι, παιδί μου.
2: Πω.
0: Τι έγινε, ρε Γρηγόρη.
2: Τίποτα, κάτι σκέφτηκα τώρα. Κάτι έχω κανονίσει.
0: Τι.
2: Όλα λάθος. Είδες άμα δεν. Αλλά έτσι είναι. Κάτι άλλο να σας πω.
0: Ακύρωσέ το τώρα, δεν πειράζει.
2: Θα προσπαθήσω να τα ακυρώσω. Αλλά είναι σήμερα. Πω.
0: Σήμερα είναι.
2: Ναι, είναι σήμερα. Είναι σήμερα για την Τρίτη. Τα νέα διαβάζω εδώ πέρα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Άντε, για έτσι είναι η ζωή. Να πούμε ότι η Bayern 1-1 χθες πέρασε.
0: Α, τι έγινε, δεν το είδα.
2: Πέρασε η Παρή. Εντάξει, τι ομάδα είναι αυτή. Δεν μπόρεσαν. Η Bayern δεν μπόρεσε να. Του κατεβάσαν τα ταυρακιά, δηλαδή. 0-5 έπρεπε να τα λένε. Να βάλει τα γκολ. Τι να πω, τι να του κατεβάσαν.
3: Τώρα είναι Bayern Paris, ήτανε.
2: Ήτανε Bayern Paris, ναι, 1-1 και το 1-1 μπήκε στο 93 το βάλανε οι Γερμανοί. Μάλιστα, δεν ήξερα τι να πρωτοδώ χθες, ήταν εντάξει, έβλεπα τον Παναθηναϊκό, στεναχωριόμουνα. Στεναχωριόμουνα που έχανε έτσι ξέρεις, με 10-12 πόντους, έβλεπα Bayern λίγο να.
3: Πάρει τα πάνω.
2: Ναι, λέω μήπως γυρίσω και είναι καμιά 15 μπροστά, αλλά δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, εσύ Γιώργο το είδες τον αγώνα χθες, τον Παναθηναϊκό.
1: Το είδα, πώς δεν το είδα, εννοείται. Εκεί. Όλος ο Δομήνικος το είδε.
2: Ναι.
1: Ήθελε, δεν ήθελε.
2: Του βάζει σε αυτό.
1: Έχουμε κάτι μεξικάνου σχολήπτε που είναι Παναθηναϊκοί.
2: Αλήθεια. Μόνο εσύ πώς θα τα καταφέρεις αυτά τα φοβερά. Τι άλλο, όλα τα άλλα παιδιά είναι δυσάρεστα. Όλα τα άλλα είναι δυσάρεστα. Δεν θέλω να σας διαβάσω τίποτα από τις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε ωραία. Έρχονται οι φάκελοι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έρχονται διλήμματα ζωής. Έρχονται. Έρχεται το ανέκδοτο από τον Παναγή. Έρχονται απίθανα πράγματα. Δεν έχεις ανέκδοτο?
0: Κανένα, απολύτως.
2: Γιατί με κρεμάζει έτσι μπροστά στον κόσμο?
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
9: 5050
10: 1471
0: Ναι!
11: 12-12
0: Μπράβο!
12: 1940
6: το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
7: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής.

0: να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7:30.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
5: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
4: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
5: Εμένα τα λες.
4: Και ευελιξία στη χρήση.
5: Το γορμάκι μου το ξέρει.
4: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
5: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
4: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
6: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four!
12: Πώς!
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
14: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus, απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
17: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
19: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 25 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Και ξέρετε τι, να δείτε και η φωτογραφία σας, την έβγαλα να τη δείτε. Η Σουηδία έφτιαξε ένα μηχάνημα όπου κοράκια ανταλλάσσουν τα σκουπίδια με φαγητό και έτσι καθαρίζουν την πόλη. Το ξέρεις ότι τα κοράκια πηγαίνουν και μαζεύουν τα σκουπίδια γενικά?
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Για να δω τη φωτογραφία.
0: Ορίστε. Αυτό είναι το μηχάνημα που έχουν στη Σουηδία.
2: Και κλέβουνε κιόλας.
1: Τι λες τώρα.
0: Έχουν, είναι και κλέφτες. Δηλαδή, αν βλέπουν κάτι που γυαλίζει οτιδήποτε άλλο, μπορούν να μπουν μέσα να το πάρουν και στο παίρνουν. Τα ξέρεις αυτά ή...
1: Α, τα ύπουλα.
0: Λοιπόν, και φτιάξανε, άκου τώρα τι κάνανε ρε φίλε, τύπη, πόσο μπροστά ρε φίλε, τι κοινωνίες είναι αυτές πολύ προχωρημένες.
1: Και το κοράκι καταλαβαίνει δηλαδή ότι αν πάει και ρίξει ένα σκουπίδι εκεί θα πάρει φαΐ.
0: Το κοράκι θεωρείται ίσως το πιο έξυπνο πλάσμα που υπάρχει, δεν ξέρω ακόμα και μετά από τον άνθρωπο. Πραγματικά, αν και λένε το άλογο, ας πούμε, ότι μόνο γι' αυτό που δεν μιλάει, αλλά το κοράκι συγκαταλέγεται στα πιο έξυπνα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη. Πανέξυπνο. Τώρα έχουν βρει ένα μηχάνημα που όταν το κοράκι πάει και πετάει τα σκουπίδια,
1: του δίνει φαγητό.
0: Αμέσως ανοίγει από κάτω και του δίνει φαγητό.
1: Μα τι ωραίο.
0: Δεν είναι εκπληκτικό, ρε φίλε. Μπράβο. Σε πόσα χρόνια πιστεύετε θα το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα? Όχι, θέλω να μου πείτε.
1: Από το στόμα ένα μεγάλο κομμάτι από το τόστ που έφαγε.
0: Αλήθεια.
2: Εφάτο, μην πάει χαμένο αυτό.
3: Παίρνει σαν κοράκι.
0: Κοροϊδεύεται, έτσι. Κοροϊδεύεται.
3: Προ τα που έφυγε.
1: Μα το φτιάξε, κάτω πήγε.
0: Δεν το φτιάξε, ρε φίλε. Μένουν μέσα. Μένουν ψίχουλα στο στόμα μου μέσα αυτά και.
1: Βρωμάμα μου!
0: Και το βράδυ μετά.
1: Τι κάνει εκεί?
0: Και το βράδυ μπορεί. Δηλαδή τώρα αυτό το τόστ κρατιέται μέσα στη μασέλα.
1: Έλα, μωρέ, άιντα η ιδέα πρωί-πρωί, πάω να τρώει πρωινό ο άλλο.
0: Μπορεί να, μα και εγώ πρωινό τρώω, δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Απλά μένει μέσα στη μασέλα μου και την ώρα που μιλάω το βράδυ μπορεί να φύγει.
1: Φορά μασέλα.
0: Από τα δεξιά, όλο μασέλα είναι. Όλο η όλη δεξιά πλευρά είναι μασέλα. Όλοι σου λέω, όλοι. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα, παιδιά. Θα δώσουμε Βαλμά έτσι νωρί σήμερα, γιατί έχω και πάρα πολύ ωραία νέα με το Βαλμά πριν παίξουμε για του φακέλου. Οπότε ετοιμαστείτε λίγο. 2-11-7-0-0-7-9-31 για 1000 ευρώ. 1000 ευρώ πρωί-πρωί έτσι, να φτιάξουμε τη μέρα κάποιου ανθρώπου να φτιάξει όλο ο μήνα. Παρακαλώ, πάρτε κι εσεί που δεν παίζετε, δεν κάνετε τίποτα. Τρει φακέλου διαλέγετε.
3: Το χιλιάρικο, γιατί το είπε για τα φάκελα.
0: Για τα φάκελα, ένα χιλιάρικο, ναι.
3: Νομίζω ότι έλεγε το.
1: Τρελάθηκε
0: αυτό.
3: Εμείς θα τα δώσουμε.
0: Λοιπόν, Βαλμάς κυρίες και κύριοι, που τα νέα είναι τόσο ωραία και έρχονται συνεχώς. Θέλω να πω ότι μου ήρθε και ένα μήνυμα, αν εκεί στα Χανιά και στο Ρέθυμνο που είσαστε τόσο φανατικοί με το σφαίρα, να σας πω ότι και στη Δυτική Κρήτη ο Βαλμάς μετά το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο έρχεται και πλέον θα τον συναντήσετε και τις μέρες αυτές. Και ξέρετε πώς μιλάω για αυτή τη φέτα που στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια ήταν νούμερο 1 και είναι, γιατί ο κόσμος τρελαίνεται και ευτυχώς τρώμε φέτα, ούτε σκόνες, ούτε μπούρδες, ούτε αηδίες, αυτό το πράγμα που γι' αυτό και με ακούτε έτσι. Και τρώμε και αυτό το περιβόητο κοφινάκι, το μοναδικό κατσικίσιο τυρί, χειροποίητο που γίνεται στην Ελλάδα. Με βλέπετε με τέτοιο πάθος, γιατί νιώθω ότι αυτή η χώρα δεν θα έπρεπε να συζητάμε για τις φέτες. Θα έπρεπε να θεωρούμε ότι οι φέτες ήταν όλες τέλειες. Αλλά επειδή τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ξαναλέω, δεν είναι της παρουσίας, κάποια στιγμή θα την κάνουμε. Γι' αυτό και σας λέω για το Βαλμά, έφτασε και στην Κρήτη. Θα βρείτε λίγες ποσότητες δυστυχώς, δεν θα βρίσκεται συνέχεια πολύ. Μακάρι όσοι μπορείτε να το πάρετε και εκεί στα Χανιά που με ακούτε, Βαλμάς, από ό,τι μου είπαν είναι εκεί στην αλυσίδα του συνεταιρισμού. Λοιπόν, που έχετε εσείς εκεί πέρα και το προτιμάτε. Λοιπόν, δοκιμάστε να δείτε για ποιο λόγο στη Βόρεια Ελλάδα αυτή η φέτα είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων 60 χρόνια νούμερο 1. Και βέβαια στην Αθήνα έρχεται και αυτή τώρα σιγά σιγά, θα σας πω για την επόμενη εβδομάδα αυτό που σημαίνει. Λοιπόν, Βαλμάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο, και θα σας πω βέβαια και για άλλα πράγματα. Το ψυγείο έχει πάρα πολλά τρία μέσα και γραβιέρα. Με τη γραβιέρα έχει πάθει πλάκα ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όλα, όλα, παιδιά, ήταν καταπληκτικά τα τη.
0: Εντάξει, οπότε.
3: Γιατί φέτα ήταν καταπληκτική.
0: Φέτα, η φέτα μου έχει χτυπήσει εμένα. Εγώ με το, με το κοφινάκι έχω πάθει σοκ που δεν έτρωγα κατσικίσιο τυρί. Και είναι το μοναδικό τυρί που είναι κατσικίσιο, φίλε, δεν μυρίζει έντονα και μπορεί να το φάσει πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά, 69-36-10-10-22, Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Ανοίγω το τηλέφωνο για του φακέλου. Θα μου κάνει, Παναγία, ένα πλάνο,
1: τι
0: ένα κρομπλά. Ένα κρομπλά με το κινητό.
1: Να μου κάνει, να σου κάνω, έλα.
0: Καλημέρα!
4: Ούτο πούτο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
0: Δεν πιστεύω να είσαι η Μαρία από την Κρήτη.
6: Όχι!
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
6: Δεν πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύετε? Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Να προσπαθώ πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, να πω ότι είμαστε και live στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος. Μπορείτε να μπείτε για να δείτε και τη διαδικασία των φακέλων και το άνοιγμα των φακέλων.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
6: Από τους Αγίους Αναργύρους.
0: Α, εδώ γειτονάκι μας είστε.
6: Γειτονάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, δεν το πιστεύω.
0: Μα τι γλυκιά που είστε. Το όνομά σας πώς είναι?
6: Ελένη.
0: Ελένη μου. Και τέτοια ώρα, Ελένη, σπίτι, ετοιμάζεις τα παιδιά.
6: Στη δουλειά, στη δουλειά. Έχω ήδη φτάσει 8... και περιμένω να ξεκινήσω.
0: Χωρίς να γίνομαι αδιάκριτος, τι δουλειά είναι, μπορούμε να πούμε. Είναι...
6: Σε φαρμακείο δουλειά.
0: Φαρμακείο, α, πολύ ωραία. Εύχομαι να βοηθάτε τους άνθρωπους. Όχι, μην το λέτε, εντάξει, φαρμακείο είναι. Έστω μια. Ένα αυτό θα πάρουμε κάτι. Ένα αυτό, μια αυτή.
1: Κάνε τέτοιο. Να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα που είναι εδώ στο live στο Instagram.
3: Φαρμακείο, περάσω εγώ μετά.
0: Έλα, ρε πάλι, Νίκο, εδώ στου Αγίου ανοιγήσου λίγο. Πόσα φαρμακεία έχουν ενεργή, έχουν.
3: Πολλά,
1: να πω μια καλημέρα στη Δήμητρα που είναι εδώ στο live στο Instagram.
3: Φαρμακείο, περάσω εγώ μετά.
0: Έλα, ρε πάλι, Νίκο, εδώ στου Αγίου ανοιγήσου λίγο. Πόσα φαρμακεία έχουν ενεργή.

0: Να το πω, τόσα χρόνια.
1: Τι είναι αυτά τα γλυκά που λες.
2: Πάρε το χιλιάρικο και άσε το τηλέφωνο.
1: Βράσετε εσύ. Λοιπόν, Ελένη, η φάκελ είναι ούφο, σουβλάκι, μουστάκι, βούλα με στόχο, κεραυνό, αγελάδα, λουλούδι και ένα ροζ φάκελο. Διάλεξε τρεις μεγάλα.
3: Ελένη, μήπως έχετε κάτι για τις καουρές.
0: Πολλά, πολλά.
1: Εγώ, Ελένη, μου έχω προβληματάκι με το στομαχάκι μου. Για πες μου.
0: Λοιπόν, το λουλουδάκι.
1: Το λουλουδάκι του μπαξε.
3: Ξέ.
1: Το λουλουδάκι του μπαξε. Μετά πώς πέρα. Το σουβλάκι, όλα σε άκι.
0: Είναι και ωραίο, ναι.
1: Και το μουστάκι που τελειώνει σε άκη.
0: Και το μουστάκι.
1: Όχι, δεν θέλω να σε πάρω εγώ στο λαιμό μου, συγγνώμη.
0: Όχι, ας βάλουμε και το μουστάκι.
1: Εντάξει, λέω, επειδή τα πες όλα σε άκη, γι' αυτό.
0: Μήπως είναι τα τυχερά μας.
1: Εντάξει, λέω, μήπως ακούγεσαι τόσο γλυκιά. Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 0.
2: Ωραίος
1: αριθμός. Ωραίος αριθμός, γιατί έχει πολλούς συνδυασμούς. Ό,τι και να ανοίξει εκτός από 8 ή 7. Α, να το μουστάκι έχει το 1.
0: Θέλουμε τα 7.
1: Όχι, το 6 θέλουμε. Το 6. Ανοίγω και μπροστά στην κάμερα. Αν στο λουλούδι μέσα έχει το 6, 1000 ευρώ είναι δικά σου. Έτσι πρωί-πρωί να φτιαχτεί ο μήνας, ο Μάιος. Και μέσα στο φάκελο, το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Το Instagram του Σφαίρα είναι. Το 7, ρε φίλε. Είναι.
2: Έλα, ρε, για ένα, ρε. Γαμώτο.
1: Αν άλλαζες, Μαρία, το Ελένη, το λουλούδι, τι θα έπαιρνες?
2: Μαρία που κολλάει τώρα.
0: Πάβαζα το ροζ.
1: Το ροζ, εγώ το έχω το ροζ εδώ. Και όχι, έχει το 3. Λοιπόν, Ελένη, άκουσε με λίγο να σου πω. Θα σου δώσουμε 50 ευρώ από Χαρμάνι.
2: Βεβαίως.
1: Να πας να ψωνίσεις, να πάρεις πράγματα για το σπίτι, καλλιτικά για σένα, για αυτά είναι πάρα πολύ ωραία εκεί.
2: Χαρμάνι's Hair and Beauty Bazaar. Θα πας να μου στείλεις τώρα στο ονοματεπώνυμό σου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος σε ένα από τα 7-8 καταστήματα να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ.
1: Έτσι, να σου δώσουμε ένα ωραίο δώρο για σένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Παναγή,
2: έλα.
1: Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο?
2: Το κολλιέ, το βραχιόλι, το...
1: Αν απαντήσεις αυτή την ερώτηση θα σου δώσω 1000 ευρώ, σοβαρά.
2: 1000 ευρώ, κάτσε και τα χρειάζομαι τώρα. Γρηγόρη,
1: το ξέρω, 5 δευτερόλεπτα θα σου δώσω. Ποιο κόσμο μα πάει στο σχολείο?
2: Μία.
1: Απαντήσεις?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Το school... Αρική.
2: Γαμώτο, ήταν εύκολο.
1: Πολύ.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για Σάκη Ενώτογλου για τα νέα για τον καιρό. Και μια καλημέρα και από το Περά, παρακαλώ, που μην ξεχνάτε, παιδιά, έχει ρίξει όλο το βάρος στο παγωτό πλέον το ζαχαροπλαστείο που το φτάσατε εσείς στην νούμερο 1 θέση. Σχεδόν από όλο το νομό Αττικής πηγαίνετε για να τα δοκιμάσετε. Είναι και τα γλυκά που φτιάχνουν κάθε Σαββατοκύριακο που μας έχει φύγει το κεφάλι, γιατί κάθονται τα παιδιά και κάνουν απίστευτη δοκιμασία. Είναι το ζαχαροπλαστείο που επίσης μπορείτε να δείτε πώς φτιάχνονται όλα, γιατί το τζάμι που χωρίζει το εργαστήριο με το αυτό είναι δίπλα σας. Οπότε κάντε και πείτε μια καλημέρα και τα παιδιά. Θα ξετρελαθείτε από τον τρόπο που λειτουργούν. Ένα από τα πιο ωραία ζαχαροπλαστεία που έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά μεγάλη τιμή αυτό που συνέβη στα 3 χρόνια, αυτό που ξεκίνησε το Όπερα. Μπορείτε να πάτε τώρα, πηγαίνετε ένα καφεδάκι, τεράστιο πάρκινγκ, δεν σας κορνάρουν. Είναι εδώ στα φανάρια του Βλάχου. Αν έχετε έστω και 5 λεπτά χρόνο, κάντε μια δεξιά ανάστηση στην Εθνική Οδό. Εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία. Και βέβαια είναι και αυτό το φοβερό, το Saint Honoré, το εντυπωσιακό γλυκό, γιατί κάνουν και δικά τους γλυκά, πράγματα απίθανα οι άνθρωποι. Κάποια στιγμή πήγα Σαββατοκύριακο, μου βάλανε σε ένα κουτάκι έτσι να πάρω μαζί μου. Πρώτη φορά έβλεπα τα σχήματα αυτά σε γλυκά. Κάνουν τέχνη, δημιουργούν τέχνη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχουν. Είναι το Όπερα, μία τούρτα λότους κάθε μέρα μας δίνουν, να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι του να γλυκαίνεται. 69-36-10-10-22, Όπερα και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, έχουμε κλήρωση, παιδιά. Κληρώνουμε σήμερα. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα playoffs της Stoiximan Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά derby. Εμείς, σε συνεργασία με τη Stoiximan, που είναι και ο μεγάλος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σήμερα κληρώνω από το Viber 6936-10-10-22 μία διπλή πρόσκληση. Στέλνετε μήνυμα τώρα. Stoiximan και ονοματεπώνυμο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραϊνή και αναπλάθει το δέρμα, γιατί το έχει γράψει τη φορά, δεν ξέρω. Ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με ελευρανικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση. Με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και ένα τύπο από εμάς, βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ενώ το Uniburn. Κατάλαβες. Το άφησα. Ευχαριστώ.
0: Πριν βγει ο Σάκης, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία για ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, έλα.
0: Πώς λέγεται?
1: Ναι.
0: Ο παχουλός Ταρζάν. Ο πολύ παχουλός Ταρζάν.
1: Ο πολύ παχουλός Ταρζάν, ναι.
0: Ναι.
1: Ταρζάναρος.
0: Όχι. Ο παχουλός Ταρζάν πώς λέγεται? Σε πέντε.
1: Μεγκασάν.
0: Όχι.
1: Ναι. Πώς λέγεται?
0: Λιποζάν.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 7 Μαΐου. Σήμερα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες στην Αττική. Ξεκινώντας από τη σημερινή, φυσικά, όπου η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής και κυρίως προς το μεσημεράκι θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές, λίγο πιο πυκνές αργότερα. Η άνεμη εξασθενημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με συννεφιές, αραιές, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει το ενδεχόμενο μάλιστα να ψυχαλύσει κατά τόπους μέχρι και το μεσημέρι, αλλά θα ανοίξει ο καιρός από αργά το απόγευμα και πάλι άνεμη θα είναι εξασθενημένη. Η θερμοκρασία εξαιτίας της όποιας συννεφιάς δεν φαίνεται ο υδράγειος να ξεπερνά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην ημέρα του Σαββάτου, 9 Μαΐου, προβλέπεται ότι το Σάββατο θα ξεκινήσει και θα κυλήσει, αλλά και θα τελειώσει μόνο με ηλιοφάνεια, μια σχετικά δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια και ο υδράγειρος στους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το Σαββατοκύριακο προβλέπεται ηλιοφάνεια, με γενικά νέμους από διάφορες διευθύνσεις προς κερανό στα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία γενικά την Κυριακή κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, από την Δευτέρα 11 και κυρίως από την Τρίτη 12 Μαΐου υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια φυσικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αποκλείεται τα θερμόμετρα να δείξουν και 28-29 πρόσκαιρα και τοπικά και 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Αχ, Μάη μου, Πάη μου.
6: Κοίτα, Μιχάλη μου, το χάλι μου.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: χειρότερα.
1: Ειλικρινής πάντως η Ανούλα, ειλικρινής.
0: Πολύ, πάρα έτσι, πολύ.
1: Σου λέει, κύριε, να αυτά, αλλά εγώ...
0: Μ' άφησες, τα χειρότερα κι εγώ.
1: Τα χειρότερα, εντάξει, αυτό είναι. Καλή καρδιά, παιδιά, καλή καρδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για παιδικό τραγουδάκι. Ετοιμαστείτε εσείς που θα πάρετε τηλέφωνο να μας πείτε και ένα ανέκδοτο, γιατί έχει γίνει... Ρε Γιώργο.
2: Έχει γίνει τραντ.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει καιρό να πει ανέκδοτο, ρε Γιώργο. Ετοίμασε λίγο ένα ανέκδοτο, λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Ακόμα μου λένε. Ακόμα μου λένε Παναγή, δεν βλέπω. Βρέσκε
0: ένα ανέκδοτο. Φλόρο αυτά.
1: Βρέσκε, βρείτε ένα ανέκδοτο.
0: Άντε, θα βρω και εγώ. Ένα.
1: Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Και αμέσως μια τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται στον αέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Μα τι γλυκιά φωνή είναι αυτή, πώ σε λένε.
3: Είμαι η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Ή, συγγνώμη.
3: Η Ζωή από τον Πειραιά.
1: Η Ζωή μου. Πόσο χρόνο είσαι?
3: 7,5.
1: Ζωή, γιατί σε ξυπνήσανε τόσο νωρίς για να πας σχολείο? Πες μου αλήθεια τώρα, μέσα από τα βάθη της καρδούλας σου. Δεν θα ήθελες να κοιμάσαι ακόμα?
3: Όχι, γιατί μου αρέσει το σχολείο.
1: Α, μα πέσαμε σε τέτοια περίπτωση. Μπράβο τότε, Ζωή μου. Ωραία. Άρα μην μου πεις ότι σηκώνεσαι, ας πούμε, και εσύ πριν το ξυπνητήρι. Πριν το ξυπνητήρι.
3: Σήμερα λίγο πριν το ξυπνητήρι.
1: Τι λες, ρε παιδάκι.
0: Ζωή, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
3: Όταν μεγαλώσω, θέλω να βάζω βλεφαρίδες.
0: Τσ' αγαπώ,
1: εξαιρετικό.
0: Ζωή.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικό. Και θα έχεις πάντα λεφτά, να ξέρεις.
1: Ζωή, αν ανοίξεις βλεφαράδικο, θα έρθω πρώτα εμένα να βάλεις βλεφαρίδες, να ξέρεις. Εντάξει.
3: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Ζωή, τώρα τι μάθημα έχετε, πρώτη ώρα, δεύτερη ώρα? Θυμάσαι.
3: Τώρα
1: τι έχετε?
3: Ναι. Τώρα πρώτη ώρα. Έχουμε 2 ώρες στον δάσκαλό μας. Μετά
1: τι...
3: έχουμε διάλειμμα.
1: Ναι.
3: Μετά έχει τοστικά με την αγαπημένη μου δασκάλα.
1: Πώς τη λένε, τη δασκάλα την αγαπημένη σου?
3: Άντι.
1: Κυρία Άντι, να τη στείλουμε τα φιλιά μας και σε όλους τους δασκάλους. Μάλιστα. Και πώς τελειώνει το μενού σήμερα?
3: Ποιο μενού?
1: Ενώ το μενού το σχολικό. Είναι σαν μενού που γράφεις, ας πούμε, κατάλαβες το μενού. Εγώ το βλέπω σαν φαγητό.
3: Ναι.
1: Ναι. Α, τέλεια, ωραία. Ανέκδοτο θα μας πει, Ζωή?
3: Ναι.
1: Τέλεια. Χαμήλωσε τελείως τη μουσική, Νίκο, για να τα ακούμε όλα. Ευχαριστώ πολύ, Ζωή. Είμαστε όλοι αυτιά.
3: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος και του παίρνει ένα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
3: Και το σηκώνει. Και του λέει, μου μπορώ και μιλάω. Και του λέει.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Καλά. Τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ. Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
6: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
5: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Λεωφορείο γεμάτο, παιδάκια, και μπροστά είναι ο οδηγός. Ένας οδηγός με το ένα μάτι κλειστό. Τώρα θα μείνει, τι οδηγός είναι αυτός με το ένα μάτι κλειστό? Αλλά έτσι είναι, είναι πειρατής. Έχει και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Ζωούλα?
3: Ο καπετάνιος.
1: Ναι.
9: Είσαστε έτοιμοι? Μάλιστα καπετάνιο.
10: Δεν σας ακούω.
9: Μάλιστα καπετάνιο.
1: Όλοι μαζί παιδιά, τελειώνει ο χρόνος.

0: τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.

0: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
1: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες Veneta.

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
2: Τι σειρά!

0: Ένα τραγούδι αφαιρεμένο σε όλα τα παιδιά που τα στρατευμένα μας νιάτα κυριολεκτικά που μας στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα από στρατόπεδα και από Σκοπιές.
1: Καλά, αυτοί γενικά ακούνε λόγω της Νάντς. Σήμερα δεν ακούνε.
0: Όχι, σήμερα είναι, μας στείλανε γυναίκες από το στρατόπεδο.
1: Άντε ρε.
0: Βεβαίως.
1: Σταμάτα.
0: Και είπανε να δώσω πολλά φιλιά και στο Γιώργο, είπαν τα κορίτσια.
1: Γιώργο.
2: Τα κορίτσια.
0: Στρατιωτίνες.
2: Μαζεύονται. Στα όπλα, στα όπλα.
0: Στα όπλα, αγόρια μου, στα όπλα. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή που θα την κληρώσουμε 3 Ιουλίου. Αυτή είναι η τελική ημερομηνία. 8.500 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ένας καναπές double face, multiform παρακαλώ, που πάει όπου θέλετε και όπως θέλετε με δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία. Έρχεται από Effort Design, αλλά και στο αδιάβροχο ύφασμα, ποιότητα που διαρκεί μαζί. Ένα coffee table επίσης μαζί, σε αξίας 8.500 από Effort Design. Εντάξει, υποκλεινόμαστε σε αυτά τα δώρα του Effort Design, είναι τεραστίων ποσών. Να πούμε την τελευταία φορά με το αυτό το πράγμα μου έχει μείνει, ρε φίλε.
1: Σταμάτα με τον καναπέ.
0: Ρε, δεν μπορούμε να βρούμε ποιο ήταν το τηλέφωνο. Πού το δώσαμε το δώρο, γιατί δεν τον βρίσκουμε το τηλέφωνο αυτό, το παρόν τηλέφωνο στον αέρα.
1: Να τον εχαίρετε.
0: Να τον εχαίρετε, είπα εγώ να μην τον εχαίρετε. Πήρε δώρο 6.500 καναπέ στο Αγρίνιο και δεν πήρε ένα τηλέφωνο.
1: Μπορεί αυτό να το πούλησε στου δικού του, το αγόρασε.
0: Ωραία, μα πάρει να μα πει το. Α, δεν μπορεί τώρα.
1: Άμα σου λέω εγώ τώρα.
0: Α, μαν το λαμόγιο. Αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Κάνει ένα λαμόγιο. Ρε, δεν υπάρχει ένα να στείλει εκεί. Αυτό δηλαδή άκουσε μια φορά, πήρε τον καναπέ και δεν ξανάκουσε.
1: Σαφανίστηκε. Σου λέει πήρα την καναπεδάρα, γεια σα.
2: Σε έχει χαράξει τώρα με το πόδι απανωτό είναι.
0: Ένα είναι καλό άνθρωπο να το ευχαριστείτε. Το τηλέφωνο του μπορούμε να το βρούμε, Παναγία. Τώρα το δώσαμε τον καναπέ.
1: Πότε τώρα, πάνε μήνες.
0: Φέτος το δώσαμε, Νίκο, τον καναπέ αυτόν. Φέτος το δώσαμε.
3: Ναι.
0: Ωραία, πριν το δώσετε το λίγο να τον πάρουμε.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά είμαστε στον αέρα ήδη.
2: Έχουμε γνωστού στο Αγρίνιο. Άμα θες, μπορούμε να το βρούμε κιόλα.
0: Φίλε μου, θέλω να τον βρω.
1: Απρίλιο. 9 μήνες είμαστε στον αέρα.
0: Ωραία, ρε φίλε, τι πειράζει, Λάντα.
1: Αν θα σας πω, είμαστε εσείς στις 150 εκπομπές. Κάθε χρόνο μέσω όρο κάνουμε 200. Περίπου έχουν μείνει 50 εκπομπές ακόμη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι αυτός που θα κερδίσει ή αυτή η κυρία που θα κερδίσει τον καναπέ των 8.500 ευρώ μαζί με το τραπεζάκι πραγματικά να μας στείλει μια φωτογραφία που πότε το βάλανε, πώς το βάλανε, αν είναι ωραίο και τίποτα. Λοιπόν, είναι η Effort Design, η κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι, Ελλάδα και Κύπρο. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που δεν έχει showroom όπως στο εξωτερικό. Υπάρχει η boutique που έχει κάποια ιδιαίτερα σχέδια, σας τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά και μπορείτε να δείτε βέβαια τρισδιάστατη απεικόνηση του χώρου σας με αυτό που θέλετε να φτιάξετε. Handmade όλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και επίσης να σας πω ότι για όλα τα βαλάντια. Έτσι,
1: να λες
0: ξέρετε.
1: Custom καλύτερα, είναι πιο.
0: Handmade.
1: Custom.
0: Handmade. Πάρα πολύ ωραία. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, παιδιά, μπείτε, δείτε τους. Είναι φανταστικοί.
1: Και μα κάνουν τι κούκλα είναι η μετεωρολόγος μαθηματικός του αντένα.
0: Η χαρά η μάλιστα.
2: Μπορείς να ρεμίσεις.
0: Ναι, λίγο.
1: Την είχε καλεσμένη, δεν την είχε.
3: Γιατί είναι μαθηματικός.
0: Δεν ξέρω, αλλά πάμε για.
1: Μετεωρολόγος μαθηματικός. Γιατί δεν την καλεί.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και F4 Design. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση, παρακαλώ, γιατί ο Βαλάντης στέλνει μηνύματα. Θέλω να φύγω.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, τι κάνετε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, Βαλάντη.
2: Δεν πειράζει, με έχετε στήσει να πούμε, αλλά εντάξει, ούτως ή άλλως εγώ είμαι σε μια ζώνη περίεργη, εδώ πέρα που βράζω, ούτως ή άλλως. Σκέφτηκα και αυτό που έλεγες με τα ανέκδοτα. Έχω κάτι βγάλεμενο από τη ζωή δικό μου.
0: Ωραία, θέλεις να μας πεις την κίνηση και να κλείσουμε με τα ανέκδοτα.
2: Θα σε πω την κίνηση και θα κλείσω με τα ανέκδοτα και με τριπλό τόλουπ. Λοιπόν, έχει πολλή κίνηση στον κατεβασμό της Εθνικής Οδού από το Ήλιον μέχρι κάτω το Περιστέρι.
0: Δόξα
2: και πιο
0: Θεό.
2: Κάτω από το Περιστέρι. Δόξα τω Θεώ, μέχρι το Εγάλιο θα σας πάει η καροτσάδα. Έχει από την Αθηνών εκεί πέρα μέχρι την Φιλαδέλφια. Έχει τόπους εκεί το κλασικό κομμάτι εκεί στην ένωση της Εθνικής με την Αττική Οδό. Όχι ότι ενώνονται, αλλά είναι σαν να ενώνονται, κάνω σταυρό. Έχει κίνηση στον ανεβασμό πάρα πολύ Κηφισίας από κάτω από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάντρι. Και έχει και λίγο κίνηση εκεί στην Γλυφάδα, εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Βοήθειά μας, κάνω και το σταυρό μου εγώ πάντα. Με έχει βοηθήσει. Θα σε πω το ανέκδοτο τώρα βγαλμένο από τη ζωή.
1: Έλα, πάρα λέγε, πολύ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είμαι τώρα, έχω ράξει κάπου εκεί πέρα. Είμαι σε ένα φανάρι και σταματάει να μάξει μπροστά. Αυτή είναι πολύ όμορφη ξανθιά, πολύ χυμώδης, φοράει ένα ντεκολτέ, έχω πάθει πλάκα. και σκέφτομαι, πρέπει να πω ένα γεια. Είναι κόκκινο το φανάρι, πηγαίνω, γεια σας. Αυτή με περνάει ότι κάτι είμαι εγώ στα φανάρια ή κάτι κάνω. Και μου λέει μισό λεπτό, παιδί μου. Βάζει εκεί το χέρι, παίρνει 2 ευρώ που είχε εκεί, δεν μου το δίνει. Το παίρνω. Φυσικά εντάξει, δεν αρνούμε ποτέ
0: έξω,
2: τα λεφτά.
0: Έξω από το μαξί σου, ναι.
2: Εγώ ήμουν έξω, ναι. Φεύγει. Έτσι ανάβει το πράσινο, φεύγει αυτή να πούμε. Μετά από λίγη ώρα, εγώ είμαι στο ίδιο σημείο ακριβώς. Τη βλέπω, σταματάει στο κόκκινο φανάρι. Λέω τώρα είναι η δεύτερη ευκαιρία να τη μιλήσω. Πλησιάζω, πάω να τη μιλήσω, μου λέει αχ, σοκάρεται αυτή που με βλέπει. Μισό λεπτό, λέει. Παίρνει πάλι 2 ευρώ, μου τα δίνει. Τι λέω, ευχαριστώ πολύ. 2 και 2, 4. Λέω, καλά είμαστε. Κάθομαι στο ίδιο σημείο. Μετά από λίγη ώρα ξανάρχεται. Πολύ όμορφη, έτσι, γαλάζιο μάτι, μαλλί. Πρέπει να έχει βγει μόλις από κομμωτήριο. Τη λέω, συγγνώμη. Τρελαίνεται αυτή, με βλέπει. Συγγνώμη, μου λέει, θα σου δώσω, μου λέει, 100 ευρώ. Αν μου πεις πώς το κάνεις αυτό. Φεύγω και σε πετυχαίνω συνέχεια στο επόμενο φανάρι. Της λέω δώσε με 100 ευρώ και θα σου πω πώς να βγεις και από την πλατεία.
3: Μας εδώ Μάη.
6: Και για σήμερα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: γίνει καλοκαίρι, να πούμε από σε κλαμπάρες. Έχω να πω χρόνια βέβαια, αλλά τι ωραία να είσαι 25 χρονών, να είσαι 30 χρονών και να μην σε νοιάζει τίποτα, να είσαι απλά διακοπές. Να μην σε περιμένει κανένας, μόνο να σκέφτεσαι να είναι καλά όλοι και να πηγαίνεις να χορεύεις μέχρι το ξημέρωμα.
1: Πώς τη λέμε, είναι η Μαρία η ακροάτρια.
0: Μιλάω, του βγάζω την ψυχή μου.
1: Γι' αυτό το τραγούδι είναι. Παναγή λέει καλημέρα, αυτό το τραγούδι είναι featuring Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Αλλά ξέρω, εσείς δεν φοβάστε τον ανταγωνισμό.
0: Όχι βέβαια και είναι και καταπληκτικό. Τι εννοείς, ο ωραίος ανταγωνισμός, ο ευγενής ανταγωνισμός. Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Έτσι λέει εδώ η ακροάτρια.
0: Αυτό δεν ξέρω. Να στείλουμε πολλά φιλιά και στο Μιχάλη.
1: Ρε Μαρία, με εκθέτησε έτσι, ρε
0: φίλε. Ο ωραίος ανταγωνισμός, ο υγιής, ο όμορφος. Ο Μιχάλης ποτέ δεν έχει αναφέρει ποτέ τίποτα. Κάνει τη δουλειά του τόσα χρόνια επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραία. Αγάπη, σεβασμός ο ένας τον άλλον.
1: Τώρα. Πάθος. Πάθος.
0: Ας το πάθος είναι προσωπικό του καθενός. Το ζήτημα είναι να σέβεσαι.
2: Το αν περνάμε καλά, γυμνή, εμείς μεταξύ μας είναι δική μας υπόθεση. Μην το αναφέρεις.
0: Το ζήτημα είναι να σέβεσαι και να εκτιμάς και να μην σχολιάζεις.
1: Καλά τα λες, Γρηγόρη μου.
0: Λοιπόν, και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω. Λοιπόν, Παναγή, πες τι έχετε να πείτε, γιατί ο Γιώργος έχει ζώδια σήμερα. Θα αναλάβει το ρόλο της Νάνσης.
1: Θα κάνει την άνθρωση σήμερα Παναγή. Ο Γιώργος.
2: Μπαίνω εγώ. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27. Παιδιά, θα συμβεί. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure, Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, στα Lidl η γαλλική εβδομάδα είναι εδώ και σου έχει τις πιο νόστιμες και τελικάτες λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Μπορείς να τσιμπήσεις μπισκότα. Κάτσε να δω πώς τα λένε. Ταρτλέτς.
2: Μπορείς.
1: Ναι. Με φράουλα ή σοκολάτα καραμέλα μαζί με τον καφέ σου. Ή να προμηθευτείς. Άκου τώρα, τραγανές κρέπες γεμιστές με σοκολάτα για όλη την οικογένεια. Αν πάλι προτιμάς τα αλμυρά ή ποικιλία από γαλλικά αλλαντικά, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις το βράδυ. Επισκέψε ένα κατάστημα Lidl και γέμισε το καλάθι σου με εκλεκτές γαλλικές γεύσεις Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Τα ζώδια από το Γιώργο
2: Να χάθεις.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Με Χολίδη, Γιώργο.
0: Χρήστος Χολίδης, ο υπέροχος Χρήστος, μία από τις πραγματικά πολύ ωραίες φωνές. Θα του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας όπου και να είναι. Να σε καλά, Χριστάρα. Έχεις πει υπέροχα τραγούδια.
5: Το άλλο μισό πολλολύπη. Ένα σε αυτό το πλανήτη.
0: Γιώργο, αναλαμβάνεις από εδώ και πέρα, δεν μιλάμε. Εμείς πάρ' το πάνω σου. Άσε να ακούμε και κάνα τραγουδάκι. Εσύ ανέλαβε το.
2: Μα Νικόλ Παπαϊωάννου του ζήτησα να μου βάλει. Τι μου βάλει το Χολίδι.
0: Τώρα δεν ξέρω, ήταν έτοιμος ο Χολίδι.
2: Πλάκα του κάνω. Πλάκα του κάνω. Δώσ' το.
5: Απέξω απ' τη καρδιά σου με κλειδώνεις. Δυο λεπτά μετά μ' απογειώνεις.
2: Εξαιρετικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό. Αντιμετωπίστε με διπλωματία και χιούμορ τα καυστικά σχόλια που μπορεί να γίνονται εις βάρος σας. Προτιμήστε να βρείτε χρόνο για να ξεκουραστείτε από το να αναλάβετε και άλλες υποχρεώσεις. Μην τρώγεστε με βάση τις συγκυρίες και αποφύγετε τις σπασμωδικές κινήσεις.
0: Ο κρυός ήταν αυτός.
2: Ο κρυός ήταν. Αφού θες να τα πεις, γιατί.
0: Όχι.
2: Τι γίνεται τώρα. Αφού θες τώρα, ψοφάς.
0: Το λόγο μου σου μιλάω, είμαι πολύ φτυγμένος που τα λες.
2: Πεθαίνεις τώρα, εγώ δεν θες να τα πεις.
0: Μάλλον δεν θες
2: λοιπόν,
0: να τα πεις.
2: Λοιπόν, συνεχίζω με τον Ταύρο. Όχι, το καλύτερό μου. Λοιπόν. Τα βράκια μου γλυκά που λέγει Νάνση. Κάποια άτομα από την οικογένειά σας είναι πιθανό να γίνουν η αιτία να έρθετε σε σύγκρουση με τον σύντροφό σας. Το νου σας, Γι' αυτό φροντίστε να κρατήσετε όσο μπορείτε τις ισορροπίες.
5: Η τρέλα που ζω είναι εκείνη. Εντάξει,
4: την κατάλαβα.
2: Δεύτερο κουπλέ δεν λέει, ούτε ο Χολίδης δεν το ξέρει το δεύτερο κουπλέ.
5: Έλεγα θα φύγω μακριά σου.
0: Ωραίο τραγούδι.
2: Δώσε.
0: Ωραίο, για Χριστάρα.
5: Τίποτα δεν έγινε από αυτά.
0: Πού τραγουδάει ο Χριστός, πού τραγουδάει ο Χολίδης σε αυτή την εποχή.
5: Μόνο εσύ υπάρχει.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Πόπου θα γουστάρεις να πάω να ακούσω ένα βράδυ Χριστάρα. Έρε Χολίδη, πάτε σπάς και περνάς ωραία στο Χριστάρα. Όπου και να είσαι, Χολίδη, να είσαι καλά.
2: Με τους διδήμους. Ανασυγκροτηθείτε για να κερδίσετε τον χρόνο που έχετε χάσει άσκοπα πράγματα. Όλο κολοβαράτε. Μην αποφεύγετε να δείτε κατάματα την πραγματικότητα, γιατί δεν θα κερδίσετε τίποτα. Μην δίνετε λαβές για την συμπεριφορά σας σε παρασκηνιακούς τύπους περίεργους που παραμονεύουν για ένα λάθος σας.

0: Και συνεχίζω με τους καρκίνους. Τα προβλήματα του οικογενειακού χώρου είναι πιθανό να σας οδηγήσουν στο να χάσετε τον έλεγχο. Αποφύγετε τις εκρήξεις, μην παραφέρεστε στην αναστροφή σας με αγαπημένα σας πρόσωπα, αφού η βασική αιτία των διαφωνιών είναι τα διαφορετικά πιστεύω καθενός σας. Και μια και έχει μεγάλη εισαγωγή, θα πω και τα σφαίρα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
11: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
10: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
11: Εμένα τα λες.
10: Και ευελιξία στη χρήση.
11: Το γορμάκι μου το ξέρει.
10: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
11: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
10: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
12: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
13: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
14: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
13: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrom, Isomat.
14: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
13: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
14: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
14: Σημειώνεις επιτυχία.
0: Κάνε τη ζωή σας πιο δύσκολη. Παρακολουθήστε τις εξελίξεις των γεγονότων χωρίς όμως να παίρνετε θέση προς το παρόν.
15: Τραγουδάρα.
16: Σ' αγαπώ.
17: Γεια σου ρε Χολίδη με τα ωραία τα τραγούδια σου. Πού είναι ο Χολίδης ρε?
0: Ο Χολίδης, ναι, ο Χολίδης είναι λίγο πιο πάνω από το στομαχίδι, αριστερά.
17: Γύρνα γρήγορα πίσω. Και κάτω από ποιον?
0: Είναι κάτω από τον Πλευβονίδη.
17: Άστα λίγο να ακούσουμε το ρεφρέν.
0: Yeah, yeah.

0: Ήταν λοιπόν τρεις τύποι. Ο Χολίδης, ο Στομαχίδης και ο δεξιός.
1: Έλα ρε, έλα ρε Γιώργο.
0: Πόδης. Για σένα αγαπώ. Είσαι κύμα που με παίρνει μακριά. Υδροχός. Η επικοινωνία σας με τους άλλους βελτιώνεται σταδιακά και ίσως είναι καλύτερα να αποφασίσετε να κάνετε κάποιο ταξίδι πριν σας καταβάλει πάλι το άγχος της καθημερινότητάς σας. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία και θάρρος μια επαγγελματική ευκαιρία που θα σας δοθεί.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο υπέροχος Χολίδης, παιδιά. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα αγάπης. Και εγώ δεν ξέρω πού τραγουδάει ο Χρήστος, αλλά θα πέθαινα για να τον ακούγα. Αλήθεια σας λέω.
0: Κάτσε, βρε, είναι εύκολα το γκουγκλάρουμε τώρα. Ναι, όχι, τα μπουζούκια τώρα.
1: Ναι, γιατί λέω για το καλοκαίρι, δηλαδή. Είναι τεντάκι, ωραία φωνή, ωραίο παλικάρι, ωραίο άντρας, καλό παιδί. Τα όλα τα καλά του Θεού έχει ο Χρήστος.
0: Λοιπόν, έλα ρε.
1: Έλα.
0: Κάτσε, είναι τωρινό αυτό. Πού τραγουδάει τώρα? Η Φιγένια Live Basement στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, α, ωραία.
0: Με την Κρυσταλία και την Αθηνά Μανουκιάν. Κάτσε ρε παιδιά, αυτό μου φαίνεται παλιό.
1: Παλιό πρέπει να είναι αυτό. Τελειώσαμε τα ζώδια?
0: Όχι, έχουμε και τους ευθύς. Λοιπόν, κλείνω με τα ψαράκια.
1: Όχι.
0: Δεν το έχεις βάλει, με αυτό θα κλείσεις. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που θα σας δοθεί για να απαλλαγείτε από στριμώγματα και να ανανεωθείτε εκ νέου, κάνοντας το μες στη ζωή σας και αποβάλλοντας ό,τι σας είναι άχρηστο. Αντισταθείτε στους περιορισμούς που σας θέτουν οι άλλοι, επιστρατεύοντας τη διπλωματία σας. Και αυτά ήταν τα ζώδια φυσικά. Όχι από μένα, από την Άντα Λεούση.

0: αρέσει, Νίκο. Ναι. Πολύ ωραία τραγούδια έχει πει ο Χριστός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ας πούμε, να ένας που μου λείπει από το, αυτό που κάνει η Ράνια. Πώς λέγεται, που πάμε, πώς λέγεται αυτό το...
1: Παρέα
0: στον άμμο, πώς λέγεται... Παρέα στον άμμο,
2: στην άμμο. Κιλιόταν ο Παναγής στην άμμο.
1: Στην άμμο.
0: Το Παναγή, πώς είναι της Ράνιας.
2: Παναγής ο Αμμώδης ήταν και το
0: Παρέα σφαίρα. Ένας τέτοιος τραγουδιστής λαϊκός όπως είναι ο Χρήστος με τη φωνάρα αυτή και το παρουσιαστικό, δεν μπορεί να μην είναι. Είναι λάθος που δεν έχει έρθει. Πλάκα με κάνετε. Θα έρθω και θα τα κάνω λίπα όλα, ε. Άιντε.

0: Πάμε σε διαφημίσεις να σας πω, παιδιά, και μην ξεχνάτε το δώρο του Le Courtier, της όλης αυτής ομάδας ανθρώπων που ασχολείται με real estate, με ακίνητα, αλλά και ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να αγοράσετε ή να πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, Le Courtier 18 χρόνια δραστηριοποιείται δυναμικά και βέβαια κάνει ένα τεράστιο δώρο σε εσάς που θα το κληρώσουμε Παρασκευή 19 Ιουνίου, ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort. Δώρο από το Le Courtier. 6936 10 10 22, στείλει το ονοματεπώνυμο και Le Courtier, και να θυμάστε βέβαια ότι έχει άριστη γνώση και πολιτική εμπειρία σε όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν σχέση με αγοροπολισίες. Ό,τι θέλετε να ψάξετε, να βρείτε, να ρωτήσετε, κάντε ένα τηλέφωνο, θα καταλάβετε γιατί αυτή η ομάδα θεωρείται μία από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε στην Ελλάδα περίπου 20 χρόνια τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το Le Courtier, στείλτε μήνυμα 6936 10 10 22 και καλή σας τύχη. Πάμε σε διαφημίσεις, ερχόμαστε με δίλημα ζωής, έρχονται φάκελοι με πολλά χρήματα, έρχεται Beat the Bomb, έρχεται. Και τι δεν έρχεται.
1: Πάμε σε ΡΕΙ και φάμαστε.
2: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέ, με βάζεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό.

0: προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν.
1: Γεια!
0: Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
13: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
14: Αμέ.
13: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Το Σφαίρα password είναι 2-0-0-0.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου σήμερα δεν είναι μαζί μας. Δεν είναι θέμα υγείας, είναι μια χαρά. Στην υγεία της ήταν κάτι προσωπικό που δεν μπορεί να έρθει σήμερα εδώ. Στέλνουμε τα χαιρετίσματά σας και τα φιλιά σας. Είναι όμως ο Γιώργος Ολιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί δεν είναι ο Παναγίος Ζωζάτος,
2: γιατί δεν είναι ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Μα εδώ μιλάμε τώρα,
2: σήμερα, αλλά ήρθε.
0: Αυτό είναι μεγάλη ευκαιρία. Δίλημα ζωής, από ό,τι εδώ μου λέει ο Παναγής, το
2: mail. Εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο.
0: Το mail έχει να κάνει με εταιρεία, με διευθύντρια, με κηλικείο. Τι δουλειά έχει το κηλικείο τώρα, να ξανά που μπαίνει το κηλικείο στη φάση, να πούμε, νομίζω πριν πολύ πολύ καιρό να είχαμε. Μην μπορεί και ποτέ για κηλικείο. Τι κάνει ο κηλικατζής.

0: Λοιπόν, η Βανέσα έστειλε το mail και γράφει πάνω-πάνω τίτλο «Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα».
1: Παιδιά, βοήθεια, την πάτησα.
0: Ναι.
2: Το έχω πάθει.
1: Τι πάτησε?
0: Την πάτησε, λέει.
1: Την μπανάνα.
0: Δουλεύω, λέει, σε μια εταιρεία αρκετά μεγάλη. Μια εταιρεία που φανταστείτε είναι ένα κτίριο, τέλος πάντων, πολυόροφο. Το ισόγειο είναι το κηλικείο. Μέσα, σε, πιο μέσα, όχι στην κεντρική
1: δουλεύεις
0: είσοδο.
1: Δουλεύεις εταιρεία εδώ στην Αθήνα?
0: Ναι, ναι, ναι, στην Αθήνα και μάλιστα στον Πειραιά, για να σου πω.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να δίνεις.
0: Ναι, εντάξει, είδες γι' αυτό, επειδή με ρωτάς. Εκεί στον Πειραιά είναι η εταιρεία. Βλέπει σχεδόν λιμάνι, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένο.
3: Ποιο λιμάνι?
0: Του Πειραιά, ρε μαλακ, τώρα το είπα.
1: Ρε, μην βρίζεις, δεν καλά καθόμενα, ρε.
0: Μαλάκα. Λοιπόν, σας τα πολύ λόγο. Η Βανέσα λέει κατέβηκε στο κηλικείο.
1: Μάλιστα.
0: Το κηλικείο, ναι μεν πας από μπροστά, αλλά έχει και μια πόρτα που μπαίνεις μέσα. Επειδή λέει τον κύριο που δουλεύει, που εργάζεται στο κηλικείο, τον γνωρίζουμε, λέει, χρόνια
1: γράφει
0: είμαστε σε αυτή.
1: Όχι,
0: δεν γράφει τίποτα από όνομα. Και άνοιξα, λέει, να μπω από μέσα για να του κάνω πλάκα. Μάλιστα. Να μην σας τα πολύ λόγο, λέει, παιδιά. Είδα τον κύριο, ο οποίος είναι ευπαρού κύριος. Είναι 40 χρονών ο άνθρωπος.
1: Τι κύριος?
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Καλά, κύριος είναι, αλλά είναι παιδί.
0: Ναι. Να ερωτοτροπή.
2: Με ποια τυρόπιτα?
0: Μαζί με τη διευθύντρια του τμήματος μου.
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Και μάλιστα, λέει, για να γίνω πιο σαφής, τους πέτυχα σε μια φάση στο μαντικού έρωτα.
1: Παντρεμένη, κυρία?
0: Παντρεμένη και οι δύο. Και πολλές φορές, λέει, δουλεύουν μαζί στο κηλικείο με τη γυναίκα του.
1: Μας λέει ποια είναι η διευθύντρια?
0: Όχι, δεν μας λέει ποια είναι η διευθύντρια.
2: Όμορφη, λέει, με τη διευθύντρια.
0: Ναι. Όμορφη, λέει, και η διευθύντριά μου.
1: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
0: Και όμορφος και ο Κυλικατζής.
1: Μήπως της έπεσε κάτι και έσκυψε να το
0: πάρει. Μη σας τα πολυλογώ.
1: Με άκουσε με την
0: ναι. Όχι. Γιατί εκείνη την ώρα έβγαλε.
1: Τι έβγαλε?
0: Αυτό που είχε μέσα στο.
1: Σου σταματήσει.
0: Έλα, Γρηγόρη, μην το λες έτσι.
1: Πού να το είχε?
0: Και ο άλλος ο άνθρωπος που
1: έβαλε,
0: να σας πω, λέει, παραπόρο ότι εδώ πέρα παρεπιπτόντος, λέει, εκείνη.
1: Ρε, μίλα να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Ότι επειδή είδα όλη τη φάση,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ πρικισμένος ο κύριος στο κηλικείο.
1: Μάλιστα, έχει περικά, δηλαδή.
0: Ναι, έχει πολλά χωράφια.
2: Έχει σημασία.
4: Αρχικά έχει το κηλικείο.
1: Έχει σημασία και αυτό. Τι?
0: Σε παρένθεση το έβαλε.
1: Σε ενδιαφέρει που είναι ο κηλικατζής για να πας πάνω εκεί?
0: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Τι μας νοιάζει πως είναι το.
0: Εμένα, Γρηγόρη μου, μακριά από τον κόλο μου και ασύγκη στο αδερφού.
1: Ρε, μίλα λίγο καλύτερα.
0: Έμα, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, φίλε, να πούμε. Ρε, δεν έχει αίσθηση, τι κάνουμε. Μην μιλά έτσι.
4: Είδε όμω πώ χαρούμενο είναι με τον αυτό.
1: Τι μα ενδιαφέρει ποιο το.
0: Το λέει εδώ στο mail η γυναίκα, ρε Γρηγόρη, να μην σας το πω.
1: Δεν μας νοιάζει, όχι, πως είναι το αυτό του.
4: Και στον αδερφό.
0: Σε πειράζει μήπως που την έχει μεγάλη ο Κυλικατζής?
4: Δεν γίνεται αυτά.
2: Γιατί?
1: Καθόλου.
2: Μπορείς να βρει κάποιον άλλο τον αδερφό του, ρε, το αίμα.
4: Τον αδερφό σου, το αίμα σου.
0: Έτσι λέει, παιδιά, η παροιμία, εγώ το λέω.
1: Δεν λέει, για να τελειώσει ο χρόνος, δεν λέει, και τι έγινε τελικά.
0: Λοιπόν, τι έγινε τελικά. Λέει, τώρα είναι η ευκαιρία μου. Πήγε μετά από μία μέρα, μπήκε μέσα στο γραφείο τη διευθύντρια τη υπεύθυνη του τμήματος που την πέτυχε να. Τον Κυλικατζή.
1: Πώς την πέτυχε?
0: Ναι,
1: να, Γιώργος. Ναι. Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Και της λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, λέει, μπήκαμε τσαμπουκά. Και της λέει, κυρία Τάδε, ακούστε να σας πω κάτι. Ακούω, για να μην
1: βλέπω
0: όλο αυτό μεταξύ μας, τι θα κερδίσω.
1: Πλάκα κάνεις?
0: Όχι.
1: Άσε μας, ρε Παναγή.
0: Έτσι λέει εδώ, παιδιά.
1: Έτσι
0: το,
1: είπε.
0: Έτσι είπε, ακριβώς.
1: Ψέματα είναι, αποκλείεται αυτό το mail να είναι.
0: Τι θέλεις να σου πω τώρα. Και γυρνάει η διευθύντρια και της λέει, όπως είσαι, γυρνάς, πηγαίνεις στο HR γιατί απολύεσαι.
4: Τώρα τι?
0: Και τώρα
1: και δεν έχει
0: μου,
1: καμία. Και δεν
0: τι
1: έχει
0: να
1: και
0: κάνω.
1: Α, οι μαγκές πληρώνονται. Οι μαγκές πληρώνονται. Που το όνομα της κοπέλας μας το λέει.
0: Ρενάτα. Ναι.
1: Ρενάτα
0: δεν είναι.
4: Ρενάτα, Νάτα.
0: Όχι. Περίμενε.
4: Πού είναι τη διευθύντρια του Ρενάτα?
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
4: Τα έκανε κατά, τα έκανε.
1: Όχι, αποκλείεται.
0: Βανέσα τη λένε.
1: Βανέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Βανέσα. Τι ήθελα να πω. Βανέσα μου, την πάτησες γιατί δεν έχεις καμία απόδειξη πια. Είναι ο λόγος σου εναντίον του λόγου της. Δεν ήθελα τσαμπουκά.
0: Πήγα να της πω, μα όχι, έκανα. Όπως είσαι, της λέει, γυρνάς την πλάτη, πηγαίνεις στο HR και φεύγεις.
1: Το HR τι είναι?
0: Α, ναι, είναι, συγγνώμη.
2: Human Resource.
0: Είναι
4: το
0: τμήμα προσωπικού.
1: Και τι κάνεις εκεί?
2: Εκεί σε διώχνουν, εκεί σε παίρνουν.
0: Ακριβώς.
1: Στο λογιστήριο δεν πρέπει να πας μετά φεύγοντας?
0: Άμα οι εταιρείες.
2: Αυτοί σε διώχνουν.
0: Ναι.
2: Άμα είναι.
0: Περνάς πρώτα από το HR.
1: Όχι, ρε, δεν θα πάω στο HR πρώτα, θα πάω κατευθείαν στο ταμείο. Μάλιστα.
0: Γεια σας, ακούω τώρα.
1: Γιώργο.
4: Τώρα την πάτησε, φίλε. Δεν έχει. Και να σου πω κάτι, πολύ τσαμπουκαλούκι.
1: Ναι, η Βανέσα, πολύ τσαμπουκαλούκι.
0: Ναι, ρε παιδιά, λέει η κοπέλα εδώ. Είπα, ρε παιδιά, να το εκμεταλλευτώ, μπα και πάρω καμιά αύξηση που πάρω
1: καλά.
0: Και...
4: Η διευθύντρια ήταν που δεν ψάρωσε καθόλου. Λέει τώρα την πιάσα στα πράσα
0: ναι.
4: Και έριξε και μια απόλυση.
1: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί,
4: πριν, πριν προλάβει να στεγνώσει το μελάνι που λένε.
1: Πόπο! Κοίταξε τώρα.
4: Ρε φίλε,
1: ωραία, να ρωτήσω. Κάτι.
4: Αυτή μπήκε δηλαδή σε ρόλο διευθυντήρια. Ξαφνικά γίνει διευθυντήρια πάλι. Πώς το κάνουν αυτό, ρε μάλλον.
1: Κοίταξε, φοβερό τώρα.
0: Δεν λες να ντράπηκε η διευθύντρια, γιατί αντέδρασε έτσι.
1: Γιατί η διευθύντρια μπορεί να έχει χωρίσει. Γιατί να είναι χωρισμένη. Μπορεί να είναι τυπική ο γάμο τη. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει καν.
0: Θα γίνει σούσουρο τώρα.
1: Μπορεί να μην την ενδιαφέρει. Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο.
0: Μας πήρανε χαμπάρι.
1: Το σούσουρο το θεωρεί δεδομένο. Είναι και μερικές γυναίκες που σου λέει τώρα δεν κάτσω εγώ.
4: Όχι,
1: να ζω υπό την απειλή του φόβου και να συνεχίσω
4: πολύ
1: έτσι.
4: Κίνηση.
0: Πολύ έξυπνη κίνηση. Γρηγόρη μου, αλλά αυτό το
4: την
0: πράγμα
4: απέλησε,
0: τώρα.
4: Απέλησε,
0: μα δεν μπορώ.
4: Την, ναι, Παναγή την απέλησε γιατί τώρα αν βγει αυτή και το πει. Θα πει έλα μωρέ, επειδή την απέλησα τα λέει. Άκου τι σκέφτηκε το παλιό κόριτσο. Έπρεπε να την είχα στείλει νωρίτερα. Τσακ, ένα μηδέν. Πάρτα.
0: Λες τώρα.
4: Τη αφαίρεσε, φίλε, όλο το άλοθη τώρα. Την πέθανε.
0: Και σούσουρο να γίνει τώρα θα έχει.
1: Τι λέτε, αυτά.
4: Πανέξυπνη κίνηση από την.
1: Τα λέει αυτά γιατί την απέλησε. Γιατί ήταν άχρηστη.
4: Ακριβώς.
0: Έξυπνη διευθύντρια.
1: Πω. Η Βανέσα την πάτησε.
2: Είναι διευθύντρια αυτή και δεν είναι η άλλη.
1: Εσύ που Νίκο, Νίκο, να πα δίπλα στο διάδρομο να μιλά. Που έχει πάει 2,5 μέτρα το μικρό. Φέρε το μικρόφωνο
4: εσύ, πιο Παναγή, κοντά. Τώρα ναι, που έχει φαντασιωθεί όλες τις διευθύντρες που είχαμε.
0: Η αλήθεια
4: και
0: είναι.
4: Και τον καλούδι, εντάξει.
0: Ναι.
4: Αυτή
0: και τον καλούδι.
4: Okay.
0: Οι προηγούμενες ήταν γυναίκες, έτσι, και τώρα να είναι άντρας.
4: Δεν είναι το φίλο, είναι η θέση που ναι. Ναι.
1: Συγγνώμη, ναι, ναι.
2: Η ιδιότητα του τρελαίνει.
1: Να ζητήσουμε, να ζητήσουμε.
4: Τρελαίνεται.
1: Να ζητήσουμε
4: την εξουσία.
1: Την άποψη του κόσμου λίγο, παρακαλώ.
4: Αντιεξουσιαστή.
1: Άρα τώρα η Βανέσα με ρωτάει τι να κάνουμε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει και πώς θα το διαχειριστεί.
1: Βανέσα. Να βάλεις το κεφάλι κάτω και
0: δεν
1: να...
0: Δεν δέχεται ούτε να τη δει γιατί πήγε λέει να απολογηθεί και της λέει δεν ακούω τίποτα, έφυγες.
1: Εννοείται, το χειρίστηκε λάθος. Καταρχάς είναι καρφί, δεν το κάνεις ποτέ αυτό.
0: Δεν είναι καρφί, δεν είπε τίποτα.
1: Άσε ρε καρφί είναι, είναι εκβιάστρια. Συγγνώμη Βανέσα, ναι. Αλλά
0: ναι,
1: αλλά
0: είναι ακροάτριά μας όμως.
1: Μια ακροάτρια καρφί, πώς το λένε, εκβιάστρια. Τι να κάνουμε τώρα, να πούμε ψέματα. Για να πούμε μια καλημέρα στο τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια
3: σα,
1: κύριε. Τι να κάνουμε εδώ, μαθαίνουμε σοκ με αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω.
3: Ναι, πολύ σοκαριζόμαστε κάθε πρωί με τα διλήμματα. Έχουμε τρελαθεί.
1: Πώς σας φάνηκε η κατάσταση της Βανέσα?
3: Εγώ, συγγνώμη, αλλά θα την έδινα.
1: Θα την έδινα. Τη διευθύντρια.
3: Ναι, τη διευθύντρια, κανονικά.
1: Εσείς γιατί θα τη δίνατε, δηλαδή δεν είστε γυναίκα, δεν μπορεί να κάνετε κι εσείς.
5: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες.
10: Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12.95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11.95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1.39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1.69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1.29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
13: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
1: Ποιο είναι ανήθικο?
14: Στον εργασιακό χώρο απαγορεύονται τέτοιου τύπου.
0: Γιατί? Αν υπάρχει κανονισμός τέτοιος. Αν δεν υπάρχει...
2: Γιατί απαγορεύεται?
14: Όχι, νομίζω απαγορεύεται από τις περισσότερες εταιρείες.
1: Γενικά τώρα το ανήθικο δεν το κάνει.
0: Εμάς πάντως ο κύριος πολίτης μας έχει αφήσει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτά. Μας έχει απαγορεύσει.
1: Μας έχει φτιάξει ένα δωμάτιο εδώ που δεν μπαίνει μέσα.
2: Όποιον
1: βρεις. Και είναι ένα δωμάτιο σκοτεινό, δεν έχει φως. Μπαίνεις μέσα άμα βρεις κάποιον καλός. Ούτε ρωτάς ποιος είναι, τίποτα. Έτσι, ένα πεντάλεπτο. Ένα πεντάλεπτο χαλάρωση μας έχει αφήσει εδώ πέρα. Όποιος θέλει μπαίνει. Να ρωτήσω το όνομά σου, συγγνώμη, πώς είναι.
14: Εύα.
1: Εύα μου, το ανήθικο δεν το κάνει ότι γίνεται μέσα στην εταιρεία. Το ανήθικο καταρχάς ξεκινάει από δύο ανθρώπους που θεωρητικά είναι παντρεμένοι όπως είναι.
14: Παντρεμένοι.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, αν το κάνανε έξω από την εταιρεία. Τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω κανέναν και το λέω αυτό και το εννοώ, δεν το λέω τυπικά. Αλλά θέλω να πω ποιος είμαι εγώ που θα κρίνει γιατί κάνουν δύο άνθρωποι αυτό το πράγμα και πώς είναι στην οικογένειά τους. Μπορεί η κυρία να έχει να κάνει σεξ ένα χρόνο με τον άντρα της. Συμβαίνουν και αυτά. Ή ο κύριος. Και να νομίζουμε εμείς ότι είναι παντρεμένοι.
0: Και μπούκο το
14: κατηγορείο. Δεν μας
1: εγώ από όλη την ιστορία ανήθικη θεωρώ, συγγνώμη Βανέσα, επειδή είναι και ακροάτριά μας που μας έστειλε, το θεωρώ ανήθικο αυτό που έκανες. Συγγνώμη που το πλήρωσες με τη δουλειά σου, αλλά ίσως πρέπει να σου γίνει ένα μάθημα ότι ούτε εκβιάζουμε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό το πράγμα που εκβίασες? Νομίζω ότι αν κρατούσες μια στάση αναμονής, μια στάση που έδειχνες ότι ούτε πονηρά το βλέπεις, ούτε θα έλεγες ποτέ κάτι και ήσουν ακυρία, θα κέρδισες 50 φορές περισσότερα πράγματα από τον εκβιασμό.
0: Λειτουργήσε παρορμητικά, νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Εύα, μαζί μου.
14: Αν ήθελε να το εκμεταλλευτεί, έπρεπε να κάνει λίγη υποπονή.
1: Μάλλον. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Και σε μια φάση, μια δουλειά, οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, γιατί η άλλη μέσα της θα το είχε πάντα σαν σκέψη ότι αυτή η γυναίκα το ξέρει. Οπότε αν εσύ φαινόσουνα κυρία και καταλάβαινε ότι ποτέ δεν θα την έδινες, σε μια στιγμή που θα έπρεπε να σε στηρίξει, θα σε στηρίζει η διευθύντρια. Αυτή είναι η άποψή μου. Γιατί το καλό κερδίζει πάντα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνω, δεν είμαι ικανός, και αυτό θέλω να πω και στη Βανέσα, δεν είμαι ικανός για να κρίνω εγώ γιατί δύο άνθρωποι βρέθηκαν σε αυτό το σημείο. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω? Και η Βανέσα φάνηκε όχι μόνο έκρινε, αλλά πήγε να εκμεταλλευτεί και με το χειρότερο τρόπο αυτή τη σκηνή. Οπότε νομίζω το πλήρωσε με το ίδιο
0: έτσι
1: νόμισμα.
0: Είναι. Έτσι είναι.
1: Εύα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
14: Πάρα πολύ τέλει.
1: Και εσύ είσαι πολύ γλυκιά και όλοι σας ευχαριστούμε πολύ που παίρνετε τηλέφωνο και αναλύουμε θέματα καθημερινής τρέλας στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
15: Υπάρχουν κάποια ευχαριστώ που δεν τα λες ποτέ. Ήρθε η στιγμή να το κάνεις. Την Κυριακή 10 Μαΐου, τη γιορτή της μητέρας, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πολίτης Group ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν χώρο στα πιο αληθινά ευχαριστώ. Ο ραδιοφωνικός αέρας του Σφαίρα 102.2 ανοίγει για να ακουστούν όσα δεν λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

24 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
3: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Καλοκαίρι ήρθε. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Ιρλανδία, Σκωτία για πράσινα τοπία. Βαρκελόνη ή Παρίσι για vibes. Κιανή ακτή και χώρες Βαλτικής για μοναδικές εικόνες. Destinations by Zorpidis Travel Athens. Διάλεξε mood και φύγαμε. Με 40 χρόνια εμπειρίας, οργανωμένα ταξίδια υψηλής ποιότητας και 12 άτοκες δόσεις για να φεύγεις πιο εύκολα. Μπες στο athenspavlazorpidis.gr και κλείσε το ταξίδι σου. Zorpidis Travel Athens. Ένα ταξίδι για τον καθένα.
10: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
11: Καλά, αν φέτος δεν πιάσω το Μάη, ας πιάσω τουλάχιστον πρωινοσφαίρα. Πρωινοσφαίρα 102,2.
12: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να στείλω και έτσι χαιρετισμού στο Βαγγέλη τον Κούμα, έναν αγωνιστή δημοσιογράφο εκεί από το Δελτίο Ειδήσεων του Σταρ. Έναν πραγματικά υπέροχο δημοσιογράφο που ορμάει στη φωτιά πάντα και χρόνια τώρα βγάζει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα με τη δουλειά του. Και είναι ένας άνθρωπος της πιάτσας και του δρόμου, κυριολεκτικά αγωνιστής του πεζοδρομίου. Γεια σου, Βαγγέλη μου, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις μέσα από την καρδιά μου. Εδώ ήταν συντονισμένος και μου έστειλε ένα γεια. Και τη χάρηκα πολύ που μετά από πολύ καιρό ανταλλάξαμε μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μερικές αναφορές, γιατί έχουμε μείνει μόνοι με τον Παναγή. Μας βοηθήσει και εσύ λίγο, Νίκο, τώρα που λείπει η Νάνση. Να πούμε καταρχάς μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Άλλο ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο, από αυτό το market κρεάτων που ουσιαστικά ξαναλέω ότι σίγουρα στο τέλος αυτής της ιστορίας, όποτε τελειώσει αυτό το πρωινό, θα βραβευτεί από εμάς. Βέβαια, βραβεύεται καθημερινά από εσάς που ό,τι αν είναι να πάτε για κρέας, τρελαίνεστε εκεί και κάνετε αυτές τις ατέλειωτες ουρές, γιατί είναι ο Ανδριόπουλος αυτός που κυριολεκτικά. Ανοίγει την καρδιά του αυτή η οικογένεια και σας χαρίζει ό,τι μπορεί κυριολεκτικά και εσείς τον αποδίδετε. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται δωρεάν τα πράγματα στο σπίτι με ένα τηλεφώνημα και να θυμάστε και για την κάρτα επιβράβευσης που βέβαια σας βοηθάει για πάρα πολύ καλές τιμές. Περιστέρι Γέρακας Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη Κερατσίνη, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Σε ένα από αυτά τα καταστήματα θα βρείτε όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα και αυτή την υπέροχη οικογένεια εκεί που σας περιμένει, αλλά και η οικογένεια των εργαζομένων που επίσης είναι υπέροχη. Σε όποιο κατάστημα έχω πάει, πραγματικά είναι εντυπωσιακά γλυκής και ευγενική όλη. Να είστε καλά, ρε παιδιά. 69-36-10-10-22 για το καλάθι.
1: Σκεφτείτε, παιδιά, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για το road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν, παιδιά, από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Έχουμε και διαγωνισμό, παιδιά. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι λοιπόν ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμο.
2: Και παρακαλώ πολύ όλους τους ακροατές να σταματήσετε να μου στέλνετε μηνύματα για εισιτήρια για Final Four. Πραγματικά σας το λέω, κουράστηκα. Ακούστε με λίγο, τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει όμως ακόμη ένας τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι τις 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα. Χάρη στη Visa, μάθετε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Να σου πω, έχουμε και σφαίρα κούρια σε λίγο.
2: Το ξέρω.
0: Και αν πάρει κανείς και ζητήσει.
2: Αν πάρει κανείς και ζητήσει.
1: Ζήτησε. Δεν έχει τίποτα.
2: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, φίλε μου, κάτσε. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένας τύπος και να πει: έχω δύο εισιτήρια, στα δίνω.
2: Σωστά.
0: Αυτή είναι η αγάπη, φίλε.
2: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρουμε. Σφαίρα Courier σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για Σφαίρα Courier. Πάμε όμως για ένα Beat the Bomb. Πάμε να δούμε γιατί το Beat the Bomb δεν έχει δώσει φράγκο τον τελευταίο καιρό. Φράγκο δεν έχει δώσει.
2: Χθες πήγε, δεν πήγε.
0: Όχι. Δεν πήρε τίποτα. Έσκασε. Είμαστε 120. Δεν, η κυρία δεν πήρε τίποτα.
2: Η κυρία δεν πήρε.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν έχει πάρει. Ναι, αλλά πήγε. Ναι, πήγε 120. Ναι, έχει δίκιο. Όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Πήγε 120. 120 είναι όταν ρωτάμε τι μεροκάματα το παίρνουν κάποια παιδιά. 30 ευρώ. 30, 60, 90. 4 μεροκάματα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, 30, 60, 90. Έχει κρατήσει ένα 50.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τι είσαι. Συζήτηση, το συζήτηση θα κάνουμε τώρα. Μπείτε επόμενο, παρακαλώ. Κίκι,
3: εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Πάμε για ένα Beat the Bomb. Άνοιξε το τηλέφωνο, Νίκο.
1: Ανοίξω.
0: Και ανοίγει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Αχ, ωραία φωνούλα. Πώς σας λένε?
5: Χαρά.
0: Χαρά, αχ, χαρά μου. Μια χαρά, χαρά μου. Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Ανθούπολη.
0: Από Ανθούπολη, από Flower City.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες.
5: Θέλω να πω λίγο σύντομα. Σε είχα δει κάποια στιγμή στο Περιστέρι στο Χαρμάνι που διαφημίζεται κιόλα.
0: Ναι.
5: Και είπα θα πάω όλο να μιλήσω στον κύριο Αρναούτογλου. Και μου λέει σιγά τώρα μη σου δώσει σημασία, αλλά ωραία τα είπαμε.
0: Γιατί να μην σας δώσουμε σήμερα, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ξέρετε, πολλοί μου λένε, επειδή έτσι γενικά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μου μιλήσουν, μου πετάγεται καμιά φορά κάποιος σερβιτόρος ή κάποιος που με βλέπει εκεί πέρα που κάθομαι πολύ ώρα και μου λέει «Δε βαριέσαι». Και λέω να βαριέμαι. Φίλε μου, του λέω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάνω το σταυρό μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έχετε να μου μιλήσει να βαριέμαι. Λέω υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από αυτή. Δεν βαριέμαι καθόλου. Ακόμα και μπορεί να πονέει το κεφάλι μου, να είμαι κουρασμένος, λέω Θεέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φανταστείτε να κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνω και να μην έρχεται να σου μιλάει κανένας. Πόσο στεναχώρια θα ήταν.
5: Μπορεί να γινόμαστε και λίγο κουραστικοί.
0: Καθόλου κουραστικοί δεν γίνεστε. Είναι μεγάλη μου χαρά και το λέω και δεν το παίζω ούτε γλυκό ούτε καλό ούτε τίποτα άλλο. Είναι δώρο Θεού αυτό που μου συμβαίνει και μου μιλάνε κάποιοι άνθρωποι.
5: Του έλεγα κάποια στιγμή ότι θα πάω και θα τον ρωτήσω κάτι που είχα απορία.
0: Ναι, σας απάντησα.
5: Και μου απάντησε, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
5: Είχα απορία. Ήταν τότε είχαν κόψει λίγο το εκατομμυριούχο. Και σε ρώτησα γιατί, εγώ
0: να
5: το
0: σας ρωτήσω κάτι τώρα. Το εκατομμυρίουχος καταρχάς είναι ένα, θα το πω λίγο, λίγο ταλαιπωρημένο αυτό το παιχνίδι με επαναλήψεις και με αυτά και με κοψίματα για διάφορους λόγους, τώρα δεν είναι τις παρούσεις. Γενικά με όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχει περάσει, γιατί έκανε μια τεράστια επιτυχία όταν εμφανίστηκε, δόξα τω Θεώ, τα έχει καταφέρει να βρίσκεται εκεί. Βάλαν απέναντι και το σόι σου, το πιο πετυχημένο σύριαλ της χρονιάς. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλουν να βάλουν για να χτυπήσουν, εκατομμυρίουχο χτυπάνε. Δεν πειράζει όμως, είμαστε εκεί ακόμη ζωντανή και δίνουμε χρήματα. Δώσαμε 3,5 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, έτσι.
5: Εμένα μου αρέσουν και τα σχόλιά σου που νιώθεις οικειότητα με τους παίκτες.
0: Να είσαι καλά, χαρά μου. Χαίρομαι με ό,τι φαίνεται σου αρέσουν πολλά πράγματα και με ευχαριστεί αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι 3,5 εκατομμύρια, Γιώργο, Νίκο, πολλά λεφτά, έτσι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Μοιράστηκαν σε κόσμο. Πόσος κόσμος χάρηκε. Και έρχεται τώρα ξανά και τα 300 χιλιάρικα. Λοιπόν, για να δούμε όμως τι θα πάρεις εσύ. Γιατί εδώ δεν έχουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχουμε μέχρι 500 ευρώ. Βάλ τα δυνατά σου, μην σκάσει βόμβα, χαρά σε 3, σε 2, σε ένα, Παναγί!
1: Beat the bomb, παίζουμε!
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 22 ευρώ. 67. 90. 110.
2: Στοπ στα 110 ευρώ η χαρά.
0: 110 ευρώ. Βεβαίως. Μια χαρά είναι χαρά.
2: Και πολύ καλά έκανε.
0: Πολύ καλά.
5: Πάρα
0: να...
5: πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Για να δούμε χαρά που θα πήγαινε.
1: 190.
2: Έλα ρε γαμώτο.
1: 290.
0: Όχι ρε.
1: 390.
0: Έλα ρε.
1: 490.
0: Όχι ρε γαμώτο. Όχι.
2: Λίγο ρε χαρά, ένα δευτερόλεπτο ακόμα να το άφηνες.
0: Αχ, μωρέ, πού να το ξέρει, μωρέ, γυναίκα
5: είμαι
0: τώρα.
5: Είμαι πολύ ευχαριστημένη και με αυτά.
0: Αχ, χαρά μου γλυκιά, τι ωραία που έτσι να είσαι ευχαριστημένη.
5: Δεν τα είχα, είναι δώρο, ό,τι συμβαίνει.
0: Παιδιά. Όπως τα λες, 110 ευρώ να γεμίσεις, να οδηγήσεις αυτοκίνητο.
5: Ναι, θα κάνω το γέμισμα.
0: Ωραία, ένα γέμισμα. Ξέρεις τι είναι ένα γέμισμα. Μιλάς με τη Σοφία που είναι εδώ. Μίλα λίγο, Σοφία, μαζί της. Πάρε το τηλέφωνο.
5: Ευχαριστώ για όλα. Καλές εκπομπές.
0: Ναι, μην κλείσεις για να μπουν τα χρήματα στην τράπεζα. Μην κλείσεις.
5: Ευχαριστώ,
0: ναι.
5: Γρηγόρη.
0: Γεια σου, χαρά μου. Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Μπαρμπαλιά, έτσι. Αχ, αυτά τα υπέροχα 6 μοναδικά καταστήματα Μπαρμπαλιά με το κεμπάπ και μόνο αυτά τα παραδοσιακά φαγητά, τα υπέροχα που τα φτιάχνουν, λες και ουσιαστικά τα ετοιμάζουν μέσα σε ένα χειρουργείο νοσοκομείου. Τόσο καθαρά ήταν όταν πήγαμε και στο ετοιμαστήριο. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον. Όπου και αν πάτε, βρείτε ένα Μπαρμπαλιά, φάτε αυτά τα υπέροχα κεμπάπ που θυμίζουν τη μαμά, τη γιαγιά, τα παραδοσιακά. Ακόμα και στα ταξίδια που πηγαίνω εκτός Αθήνας, που αν συναντήσουν πολύ ωραίες ταβέρνες, ωραία φαγητά, ωραία κουκορέτσια, αρνιά, παραδοσιακά σε χωριά και όλα αυτά. Κεμπάπ όμως, συγγνώμη, αλλά δεν κάνουν. Τα κεμπάπ πρέπει να είσαι μαέστρος για να το κάνεις. Και μαέστροι είναι εκεί στον Μπαρμπαλιά για το κεμπάπ. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κωδικοί, θα φάτε πολύ ωραία πράγματα και κρέατα και γλυκά. Αυτό είναι ο Μπαρμπαλιάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δωροεπιταγή που μας δίνει κάθε εβδομάδα για να πάτε να κάνετε delivery αξίας 50 ευρώ ή να πάτε να πάρετε ένα γεύμα και να το ευχαριστηθείτε. 6936-10-10-22 Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο. Πες και εσύ Παναγί.
1: Πες
0: και εσύ Νίκο.
2: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, λοιπόν, η Vodafone γονικού ελέγχου που βοηθούν η Vodafone να αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι Veneta Cucine. Το πρώτο σε πολλή εργοστάσιο στην Ιταλία με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucine, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις στη Γλυφάδα, στον Άλυμο, στο Χαλάνδρι, στη Νέα Κηφισιά και στην Πάρο. Veneta Cucine δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Σφαίρα Βόη. Σφαίρα Βόη. Σφαίρα Βόη, κυρίες και κύριοι, εσείς που ίσως μπήκατε τώρα έτσι εμβόλυμα στην εκπομπή μας, είναι μια στήλη που τη δημιουργήσαμε μέσα από μια επιθυμία πάρα πολλών παιδιών που βγάζουν τραγούδια, γράφουν τραγούδια και δεν ξέρουν πού να ακουστούν τα τραγούδια τους, γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν, δεν έχουν θείο από την κορώνη, δεν έχουν γνωριμίες, δεν έχουν εταιρείες και όμως κάποια αριστουργήματα μένουν σε ένα σιρτάρι. Έτσι λοιπόν, εμείς χωρίς να ξέρουμε κανέναν, ζητάμε να μας στείλετε τα τραγούδια σας απλά, να μας πείτε μερικά πράγματα και εμείς να το παίξουμε στο πρωινό του Σφαίρα. Νομίζω κάτι που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ κόσμο, αλλά θα τους βοηθήσει και για τη δουλειά, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, γίνεται και τώρα. Δεν θα πω τίποτα, θα περιμένω να τελειώσει λίγο να κάνουμε ένα πάρτι μεγάλο, περιμένουμε για τα 15 χρόνια πρώτα ο Θεός και εκεί θα πούμε πολλά. Λοιπόν, διαβάζω τώρα το mail. Καλημέρα, λέγομαι Δρέμπελα Στομάς. Είμαι ιδιοκτήτης κτηνιατρικού φαρμακείου και στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που μου απομένει από την πίεση της δουλειάς, απομονώνομαι, βάζω και ένα ποτήρι κρασί και γράφω τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος τρόπος στο Σφαίρα Voice, διότι δεν τραγουδάω. Διότι αν τραγουδήσω εγώ θα με διώξουν οι κόρες μου και η γυναίκα μου από το σπίτι. Γι' αυτό λοιπόν και εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός ή καλύτερη θεά, μάλλον καλύτερα θεά για να το πω, για να βάλει την καταπληκτική της φωνή η Έμιλι Χαραλάμπους. Η Έμιλι, εκτός από καταπληκτική φωνή, είναι και καταπληκτικό παιδί, όπως μας γράφει ο Θωμάς. Είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και έχει συνεργαστεί με αρκετούς αναγνωρίσιμους τραγουδιστές. Κατάγεται από την Κύπρο και είναι μια πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια. Βρεθήκαμε λοιπόν και πήγαμε μαζί στο στούντιο και ηχογραφήσαμε το τραγούδι Τα Αυτονόητα, το οποίο και σας το παρουσιάζουμε. Στίχη και μουσική Δρέμπελα Στομάς. Ερμηνεία Έμιλι Χαραλάμπους. Παιδιά, καλή σας επιτυχία.
3: Σφαίρα Voice. Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
7: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
8: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ.
9: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
8: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα.
0: Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
11: Στα χέρια του 2 χρονιές σερί από τις σπάνιες φορές που έχουν γίνει, βραβευμένος σαν τον καλύτερο κομμωτήριο της Ελλάδας και από Έλληνες κομμωτές και από ξένους. Αυτός είναι ο Αγκάρος και τον ευχαριστούμε που κατά καιρούς μας δίνει δώρα εδώ για την εκπομπή. Τρέσες, τι μας δίνει, πώς λέγονται αυτά.
12: Πρέσα, ρε Γρηγόρη.
11: Πρέσα.
12: Ισιωτική, πώς λέγεται.
11: Τρέσα, ρε, πώς λέγεται.
12: Ρε, Σοφία.
11: Πρέσα. Τι πρέσα μου, τι καθαριστήριο είμαστε. Τρέσα δεν λέγεται.
12: Τρέσα είναι το μαλλί που βάζεις. Πρέσα είναι αυτό που το.
13: Τρέσα δεν έχουν και σε εφημερίδες για
11: να. Τώρα θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή να μας δώσει κανένα μεγάλο δώρο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για Σφαίρα Courier.
14: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Σφαίρα 102,2.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με Mild Hybrid κινητήρες Venzel.

0: test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, ναι.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου.
9: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
10: Όχι.
9: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα.

0: Visa.
1: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σοφία, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Θα αναλάβεις λίγο τα χρέη της. Έλα, Σοφία, πες λίγο, σε παρακαλώ.
1: Έλα, το έκανε ο Λιανός την Άνση.
2: Έλα, Σοφία μου, έλα. Πάρε το μικροφωνάκι μπροστά σου.
0: Λοιπόν, παιδιά, επειδή με ρωτάτε και για το σουφλέρι, είναι ο μήνας ο σουφλέρις που κάνει τις προσφορές 30 με 40% στα ανοιξιάτικα μπουφάν. Και έχει βέβαια, ξαναλέω, σουφλέρις king size για τα μεγάλα ρούχα. Μην το σκέφτεστε τώρα που αλλάζει και ο καιρός. Έχουν έρθει και τα καλοκαιρινά. Γίνεται και ένας πανικός. Είναι και ο μήνας των λινών. Θα πάθετε πλάκα, πάρα πολύ ωραίες τιμές. Και ξαναλέω και για όλα τα βαλάντια, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, Columbia, Tommy Hilfiger, Lacoste, Nautica, Lee, Wrangler, Jack & Jones. Ακόμη και αν έχετε βάλει πολλά κιλά, μόνο για άντρες είναι το μαγαζί και τα μαγαζιά αυτά, να θυμάστε ότι θα βρείτε εκεί πέρα τα πάντα για εσάς. Ξεκινάει από 15 ευρώ, t-shirts μέχρι που κάμισε 30 ευρώ, jeans 40 ευρώ, για όλα τα βαλάτε, μέχρι όσα θέλετε. Κολοκοτρώνω 13 στο Χαλάνδρι, Εθνική Αντίσταση 37 στον Πειραιά και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης εκεί στο τέλος του μετρό. 69-36, 10-10, 22 για την δωρεπιταγή που έχουμε τέλος του μήνα. Σοφία, πάρε το μικρόφωνο, Σοφία, που ντρέπεσαι. Πάρε λίγο.
1: Έχει λάπτοπ εδώ πέρα, έχει.
0: Λοιπόν,
1: πού να τα βάλει.
0: Πέφτει λίγο το σήμα, παρακαλώ.
3: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
0: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
0: Σφαίρα Courier.
3: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
0: Σφαίρα Courier.
4: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
0: Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, η Νάνση είπαμε ότι σήμερα λείπει για κάποιο τύπο και κάτι προσωπικό της. Θέλω να πω ότι δεν έχει κανένα θέμα υγείας. Είναι μια χαρά στην υγεία της, ευτυχώς. Όλα καλά. Ήταν κάτι προσωπικό που έπρεπε να λείπει όμως κάποιες ώρες. Και δεν είναι εδώ για να μας πει: Σοφία, πες μας λίγο, σε παρακαλώ, τι έχουμε και τι ζητάμε. Στεναχωρέθηκα πολύ με το πλυντήριο πιάτων. Εσείς οι φανατικοί του Καταλά, θυμάστε
1: γιατί,
0: ότι.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί το, ενώ υπήρχε το πλυντήριο πιάτων του Ηρακλή, δεν μπορούσε ο τύπος που ήταν από την Καστοριά, ένας που οδηγούσε φορτηγό,
1: ναι,
0: δεν μπορούσε
1: πάρει.
0: Να το πάρει. Ναι. Φίλε, βάλτε σε ένα κτέλ και βάρτε το κάπου, ρε παιδιά.
1: Δεν παίρνει μανούλα μου το πλυντήριο στο κτέλ.
0: Έλα, μωρέ, μα πει στον οδηγό, βάλτε εκεί μπροστά, θα το πάρει, μωρέ. Άσε τώρα, μωρέ, δεν υπάρχει. Ελλάδα είναι εδώ να πούμε. Βάλτε από πάνω, σαν εκείνον το. Τανανανανα. Που δεν βάζανε από πάνω πράγματα πάνω από το λεωφορείο.
1: Έλα, Γρηγόρη.
2: Και σκάρα, Γρηγόρη.
0: Ωραία, θα βρει το λεωφορείο με σκάρα. Δεν έχει πια κτέλ με σκάρα.
1: Όχι, Γρηγόρη.
0: Σοφία, θα μιλήσει. Ναι, καλημέρα, πε παρακαλώ. Μίλη πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις τέντα, τη τέντα, το ύφος, ναι, τα πανιά.
0: 10 τέντες είχε πει ότι θα κάνει βέβαια.
5: Έχουν μείνει 8. Μπορούμε, ναι, να δώσουμε ένα αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Έχουμε ένα μονό παιδικό κρεβάτι.
0: Μάλιστα.
5: Έχουμε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.

0: Έχουμε παιχνίδια Nerf.
1: Και αυτό α, Nerf, αυτά τα χτύπουτα, αυτά τα ωραία.
2: Τα όπλα, ναι, τα παιδικά. Ναι.
0: Και αυτό που ζητάμε είναι ρούχα για κοριτσάκι καλοκαιρινά 10 ετών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ρούχα κάποια στιγμή μας δίνανε πάρα πολύ. Τώρα βέβαια μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι να βγουν στον αέρα.
2: Είχαμε ρούχα για πιο μικρά παιδάκια, αν
1: ναι, ρούχα καλά. Για 10 ετών σε κοριτσάκι που ζήτησε μια κυρία. Πολύ ωραία.
0: Και ζητάμε και μια ηλεκτρική κουζίνα και ένα πλυντήριο πιάτο, να το βρούμε για τον κύριο Στικαστοριά.
1: Μα ο κύριο θέλει να βρούμε πλυντήριο πιάτο στην Καστοριά για να μπορεί να το πάρει.
2: Στην πολυκατοικία του ιδανικά.
1: Ναι, αν γίνεται να πούμε να το βρει έτσι όπω περπατάει στον δρόμο να πέσει από τον ουρανό. Λοιπόν, παρακαλώ, ξεκινήσαμε 2-11-7-0-0-7-9-31 και 2-11-7-0-0-7-9-32. Παρακαλώ, ανοίγω τα τηλέφωνα και ξεκινάμε. Πάρτε τηλέφωνο, ζητήστε, χαρίστε. Μην ντρέπεστε αν θέλετε να ζητήσετε κάτι. Η ζωή είναι παράξενη. Λούνα Πάρκ, πάνω κάτω. Σήμερα ζητάς, αύριο χαρίζεις. Σήμερα χαρίζεις, αύριο ζητάς. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γλυκιά μου κυρία.
3: Ναι, γεια σας. Καλά, καλά, μια χαρά. Δεν τρέφομαι να ζητήσω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όχι, και πολύ καλά κάνατε, γιατί Ειρήνη. Αυτό ξαναλέω. Ειρήνη μου, γλυκιά, θέλω να σου πω ότι πολλοί κόσμος έχει πάρα πολύ χαρία με πράγματα που πήρε από άλλους ανθρώπους. Είναι μια στήλη αγάπης, χαράς σε έναν κόσμο που όλα κινούνται με το χρήμα και με το, και με το συμφέρον.
3: Το γνωρίζω, σας ακούω. Σας ακούω
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Σήμερα έπεσα ακριβώς σε αυτό που θέλω να πάρω για τους γονείς μου.
1: Τι θα ήθελες, τι ζητάς?
3: Είπατε πριν κάτι για τέντες, για τέντες,
1: ναι,
3: για πανιά τέντες.
1: Ναι, ένας υπέροχος κύριος που δεν ήθελε ούτε να κάνουμε διαφήμιση στο μαγαζί του.
3: Ναι.
1: Δίνει τέντα, δίνει τέντα, δίνει δωρεάν την τέντα. Το πανί.
3: Τέλεια, τέλεια. Αυτό θέλω.
1: Βεβαίως.
3: Αυτό θέλω για τους γονείς μου, γιατί θέλω να το βάλουμε στο χωριό και ψάχνουν να βρουν οικονομικά, τέλος πάντων δεν είναι πολύ. Αλλά
1: χαιρόμαστε
3: πάντα.
1: Ωραία. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να θα φτάσει στο χωριό για να το βάλει.
3: Θα
1: δεν ξέρω.
3: Θα πάρω εγώ
1: ναι.
3: Το πανί και θα το πάω.
1: Τέλεια,
3: δεν
1: ωραία.
3: Πανί,
1: μπορεί να το...
3: Δεν είναι συντεργές.
1: Ακριβώς, λέω, μπορεί να το βάλει κάποιος μάστορας από εκεί. Λέω γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην κάνει.
3: Θα το βάλει ο μπαμπάς μου, μην αυτό. Αφού το βρήκα εγώ τελείως, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί αφού μπορείτε να γλιτώσετε οικονομικά κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ κι εγώ.
3: Το κάνω σαν
1: το όνομά σου.
3: Ειρήνη από Ήλιον.
1: Από Ήλιον. Ειρήνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσουν ένα ωραίο καλοκαίρι. Και η σκιά από το πανί της τέντας να τους δροσίζει.
3: Και
1: να τους ηρεμεί.
3: Καταλαβαίνετε πώς είναι η μεγάλη άνθρωπη.
1: Καταλαβαίνω. Μακάρι να πλησιάζει τώρα, ξέρεις, η Ειρήνη και η γιορτή της μητέρας. Και κάνει και κάτι εδώ πέρα σφαίρα πολύ ωραίο. Και όσοι έχετε ακόμα τους γονείς σας.
3: Η μόνη γιορτή παγκόσμια που πιστεύω και γιορτάζουν είναι τη μητέρα, να ξέρετε.
1: Να είσαι καλά και
3: όσο,
1: όσο τους έχεις ακόμα, γιατί αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι και το έτσι ακριβώς όπως πρέπει
3: λέω.
1: Να γίνει.
3: Όσο είστε όλοι που σας έχω, λέω αυτό να χαίρεστε.
1: Ακριβώς.
3: Και να χαίρεστε που έχετε το ένα στον άλλον.
1: Και να μην, και,
3: σας ευχαριστώ πάρα
1: και,
3: πολύ.
1: Και ειδικά όταν οι γονείς φεύγουν και σε μεγάλη ηλικία, μέσα σε εισαγωγικά λέω να μην στεναχωριούνται τα παιδιά, γιατί αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο σωστός ο κύκλος, να φεύγουν οι γονείς και όχι τα παιδιά. Και απλά ζήστε τους όσο μπορείτε παραπάνω. Ειρήνη, μιλάς με τη Σοφία για να δώσει το τηλέφωνο. Φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ,
1: γεια σου, Ειρηνάκη, γεια σου.
2: Μόλις μου έστειλε μία φίλη μας εδώ πέρα ότι έχω ρούχα για 10 χρονών κοριτσάκι, μπορώ να σας δώσω.
1: Α, τέλεια.
2: Οπότε στείλε μου το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου να το σημειώσουμε. Ειρήνη, αν δεν κάνω λάθος, τη λένε.
1: Ειρήνη
2: μου, να σε καλέσουν.
1: Ωραία, Ειρήνη μου, αν έχεις, γιατί αυτή που δίνετε, αυτό λέει και η Νάνση που αναλαμβάνει λίγο τα πράγματα, εσείς που δίνετε μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα, παρακαλώ, πιο πολύ στο Instagram του Παναγή.
2: Ή της Νάνσης ή το δικό μου Νάνση Αντωνίου.
1: Παναγή, καλύτερα τώρα που είσαι εδώ, γιατί εγώ τα διαβάζω μετά από κανένα πεντάμινο τα μηνύματα τα περισσότερα. Οπότε εσείς όμως που είναι να ζητήσετε, ζητήστε στον αέρα. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, στην όμορφη παρέα.
1: Και σε εσάς.
4: Επιτέλους πιάνω γραμμή.
1: Να είστε καλά, τι κάνετε?
4: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε?
1: Όνομα?
4: Σοφία.
1: Γεια
4: Σοφία από Νίκαια.
1: Γεια σου, Σοφία μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
4: Θέλω να δώσω.
1: Πού, ωραία, άμα είναι να δώσεις, αλλά και να ζητήσεις το ίδιο μας κάνει. Παρακαλώ.
4: Θέλω να δώσω μία τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι περίπου 24 ετών. Δουλεύει με το διαβλοεπιλογία της Ντίτζια.
2: Με το ποιο τον είπες?
1: Διαβλολογία.
4: Διαβλοεπιλογία.
2: Για όνομα του Θεού.
4: Με το κλικλίκο αυτό πούμε, γιατί εγώ έτσι το ξέρω.
1: Καλά.
2: Αποκωδικοποιητή δηλαδή.
4: Αυτό. Όμως δεν σβέστο.
2: Διαβλοεπιλογία, τι είπες τώρα ρε?
1: Στα αγγλικά πώς λέγεται, Νίκο, διαβλοεπιλογές?
5: Πού να ξέρω.
1: Εσύ είσαι
4: εγκλωμαθής.
5: Δεν ξέρω καν τη λέξη στα ελληνικά. Πώς δεν ξέρω.
2: Ωραία, μία τηλεόραση 24 ιντσών. Πολύ ωραία.
4: Θέλω επίσης να προσφέρω ένα ελλειπτικό μηχάνημα. Απλά έχει χαλάσει το χρονόμετρο. Δεν δουλεύει το χρονόμετρο.
2: Ελλειπτικό μηχάνημα με χαλασμένο χρονόμετρο. Γράφε Σοφία. Ωραία.
4: Και επίσης μια χύτρα ταχύτητα. Θα χρησιμοποιεί ή δεν τη χρησιμοποιεί, δεν το χρησιμοποιεί.
1: Να σου πω,
2: Σοφία μου. Και εμείς τη δώσαμε προχθές.
1: Σοφία μου, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
1: Αυτά τα δίνεις,
4: Ναι, ναι, τα δίνω. Ναι.
1: Το πουλάς στο σπίτι?
2: Το πουλάω το σπίτι.
4: Θα το πουλήσω, βρε παιδιά, εδώ που είναι να το πουλήσω.
1: Θέλω να πω πώς και έτσι κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα και δίνουμε πραγματάκια.
4: Ήθελα πάρα πολύ καιρό να πάρω, αλλά μπράβο, δεν έχω καταφέρει να πιάσω γραμμή.
1: Τέλεια. Σίγουρα θα βρεθούν άνθρωποι που θα το πάρουν. Εγώ αυτή τη χύτρα, βέβαια, επειδή τη χρησιμοποιεί και η Νάνη στο σπίτι, εγώ λίγο τη φοβάμαι τη χύτρα. Πώς τη βάζετε εσείς? Δηλαδή, κάθε φορά που είναι η χύτρα, δεν περνάω ούτε έξω από την κουζίνα εγώ.
4: Ναι, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Μην έχουν κάνει ως δώρο γάμου. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, γιατί δεν το κατέχω καθόλου με τη χύτρα.
1: Δεν το κατέχω, ναι. Η Νάνη βάζει πολύ χύτρα και νιώθηκε πολύ safe. Εγώ πάλι ακούω αυτό το φου και λέω κάποια στιγμή ανατιναχτή. Όπω δεν περνάω ρε ούτε έξω από την πόρτα.
4: Υπάρχει πολλοί κόσμο που το χρησιμοποιεί.
2: Τη χαρίσαμε προχτές. Ναι, είναι άλλοι που δεν μαγειρεύουν χωρίς χύτρα.
1: Ναι. Εγώ πάλι με τη χύτρα, παιδιά, ειλικρινά. Βέβαια, όταν μαγειρεύετε, το τρώω. Μέχρι να μαγειρευτεί δεν περνάω. Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το τηλέφωνο, η Σοφία να μιλήσει. Ο Παναγής. Παναγή, μίλα λίγο. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
1: Περιμένεις λίγο με τον Παναγή για να γράψουμε το τηλέφωνο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. 2-11-7-0-7-9-31. Μια έτσι ωραία μέρα σήμερα για να μιλήσουμε, να δώσουμε. Η Σοφία, μόνο εδώ πέρα που μας ακούει, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη, γιατί όσο πιο πολλά τηλεφωνία, τόσο πιο πολλά θα πρέπει να πάρει. Σοφία, μην στεναχωριέσαι, χαρούμενος, κάνω στους ανθρώπους.
2: Σοφία, ξαφνικά έτσι όπως το πάει εντωμεταξύ, δεν θα χωρέσει να γράψει.
1: Άσε που η Σοφία
2: επίτηδε.
1: Ναι. Άσε που επίτηδε γράφει λάθος νούμερα, αριθμούς. Για να. Αχ, ήταν λάθος τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε.
2: Καλώς το να.
1: Πώς σας λένε?
6: Με λένε Αντρέα και είμαι από Αγρίνιο, αλλά δεν έχω τον καναπέ, να ξέρετε.
1: Ρε Αντρέα, βρες τον αυτόν που πήρε το καναπέ. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Σας παρακαλώ, μου πω, δεν είναι και Νέα Υόρκη το Αγρίνιο. Ποιος πήρε τον καναπέ από το πρωινό του Σφαίρα, σιγά. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω μαζί του. Είναι ντροπή που δεν έστειλε μια τυρόπιτα να φάμε, ένα κουλουράκι. Δεν πειράζει, Αντρέα. Για να δούμε, αν εσύ πάρει τίποτα, τι θα γίνει.
6: Εγώ θέλω το πλυντήριο για τη μητέρα κι εγώ.
1: Ορίστε.
6: Που δεν έχει.
1: Α, μπράβο, ορίστε. Θα θέλετε να το πάρεις εδώ από την Αθήνα, πώς θα το κάνετε?
6: Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, να δούμε.
1: Έρχεσαι Αθήνα εσύ καθόλου, έρχεστε?
6: Μια φορά στο δίμηνο μπορεί.
1: Ρε φίλε, να σου πω, άκου τώρα λίγο και μέσα. Τι, Σοφία, τι, έχουμε. Τι.
0: Ο κύριος που δίνει το πλυντήριο.
1: Ναι, ο Ηρακλής.
0: Μπράβο, επειδή έχει κάποιο θέμα, ναι, δεν μπορεί καθόλου να το σηκώσει. Άρα ο ίδιος.
1: Καλά, εννοείται τώρα. Πρέπει δηλαδή να στείλουμε κάποιον εκεί στο σπίτι
0: που θα το ανοίξει.
1: Που να το ανοίξει, να μπει μέσα να βγάλει το πλυντήριο πιάτων και να το πάρει, ρε παιδιά. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει πρόβλημα, καταλαβες.
6: Ναι, είναι θέμα, ναι.
1: Είναι κανονίστε όμως, αξίζει τον κόπο, ρε φίλε, να το κάνετε μια φορά.
6: Αν το περιμένει μέχρι να έρθω Αθήνα, ξέρω εγώ τι.
1: Πότε θα έρθει Αθήνα, σε 4-5 χρόνια θα έρθει?
6: Όχι, σε κάνα 2 μήνες, λέω.
1: Σε κάνα 2 μήνες. Ελπίζω να το περιμένει. Εγώ θα σου δώσουμε το τηλέφωνο όταν μένει να συνοηθείτε μαζί και αν το κρατήσει ο άνθρωπος, καλώς. Εντάξει. Αν μου κάνει το χατήρι και βρει αυτόν με τον καναπέ, θα σου στείλω εγώ δώρο. Αλήθεια σου λέω. Θα κανονίσω εγώ να πάει άνθρωπος να πάρει το αυτό και να σου στείλω στο Αγρίνιο με μεταφορική.
2: Κατάλαβα.
1: Άρα θα μου βρει διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, στοιχεία, φορολογική δήλωση, τα πάντα αυτού με τον καναπέ.
2: Να του κάνει μήνυση.
1: Εννοείται ότι θα του κάνω μήνυση. Μιλάς με τη Σοφία, φιλιά πολλά, φιλιά στο Αγρίνιο. Υπέροχοι άνθρωποι στο Αγρίνιο.
2: Πολύ καλή.
1: Πήγα πρόσφατα για γυρίσματα. Φίλε, ειλικρινά σου λέω, τόσο γλυκή, τόσο καλή. Είχα δηλαδή, ξέρεις, γιατί δεν όλες οι πόλεις έχουν αυτή τη θετική ενέργεια.
2: Καλά, εννοείται.
1: Είναι κάποιες που είναι παραπάνω με ενέργεια θετική στην Ελλάδα. Είναι το Αγρίνιο, είναι ένα από αυτά. Από αυτές τις πόλεις. Παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας. Ναι, εσείς, δεν ξέρω, να πάτε σε έναν ψυχολόγο.
2: Άμα δεν είστε εσείς.
1: Αν δεν είστε εσείς, αν ρωτάτε εμάς.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
6: Είμαι ο Δημήτρης.
1: Ναι.
6: Είμαι Ολυμπιακάρα από Κούνια.
1: Μάλιστα.
2: Γεια σας. Οχ, ναι.
6: Και θέλω να ζητήσω κι εγώ κάτι.
1: Τι να ζητήσεις?
6: Θέλω, αν μπορούμε, ένα εισιτηριάκι για το Final Four.
2: Δεν έλεγες τίποτα άλλο!
1: Αφού εσύ το είπες αυτό το πράγμα.
2: Δεν έλεγες τίποτα άλλο!
1: Εσύ δεν είπες ότι θα μας ζητήσουν.
6: Ένα εισιτηριάκι ζήτησα.
2: Το ήξερα αυτό το τηλέφωνο ότι θα το πάρουμε κάποια στιγμή, να ξέρεις. Φίλε!
1: Συγγνώμη, για του χρόνου θέλεις διαρκείας? Τι θέλεις?
2: Ναι.
1: Διαρκείας για το ποδόσφαιρο, για ποιο?
6: Δεν γίνεται φέτος να το δω από το σπίτι, δεν γίνεται. Ορίστε.
1: Για ποιο λέτε, για το Final Four?
2: Ναι, Ολυμπιακός. Για τον Ολυμπιακό, για το Final Four. Αυτό δεν θες?
1: Ναι, για το Final Four. Λογικά δεν έχει κάτι άλλο.
6: Final Four.
2: Φίλε, ξέχνα το. Έχουνε, δηλαδή, τι να σου πω, ζήτα μας ό,τι άλλο θες. Έχουνε όλα, είναι όχι sold out, όχι έχουν τελειώσει, ούτε για δείγμα, ή μόνο για αστείο θα το πεις αυτό.
1: Κάτσε, μην το λες, μπορεί να βρίσκονται.
6: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δηλαδή.
5: Κάτσε να πάει στον τελικό. Έχουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Κάτσε να πάει στον τελικό, αφού πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four.
5: Κάτσε να δούμε αν θα
2: πάει. Περίμενε.
6: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πάει ήδη, έτσι.
1: Σωστό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Περίμενε. Μίτσο, μία ελπίδα έχεις.
5: Πρώτη θα φύγετε.
1: Τι?
2: Μία και μοναδική ελπίδα.
1: Το είπαμε κιόλας πριν μισή ώρα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, κάνεις τις αγορές σου με κάρτες Visa από την Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπορεί να δεις ασπριμέρα μόνο έτσι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
1: Μέχρι τις 12 Μαΐου, δηλαδή έχεις άλλες 5 μέρες.
7: Ακριβώς.
8: Ωραία, λοιπόν, έχω Πειραιώς, προλαβαίνω.
7: Αλλιώς πάρε μας να έρθεις να το δεις μαζί μας, να περάσουμε καλά, να γελάσουμε.
8: Και θέλω και μία ακόμα χάρη.
7: Ό,τι θες.
1: Ένα πλυντήριο πιάτων.
8: Και ένα πλυντήριο πιάτων, γιατί νομίζω χρειάζομαι ένα.
7: Ωραία.
8: Αλλά αν ο Ολυμπιακός το σηκώσει, ναι, την επόμενη έρχομαι για εκπομπή μαζί σας.
1: Εντάξει.
7: Σε αυτό να δεσμευτούμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
7: Να μην δεσμευτούμε. Ρε, να σε περάνω, ρε.
1: Ας το πάρει.
7: Έλα, ρε.
1: Να σου πω. Νίκο, επειδή. Να σου το πάρει ο καλύτερος. Ας το πάρει ο καλύτερος.
7: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα κάνω. Καλύτερος και ο καλύτερος.
8: Να πούμε ότι είναι η χρονιά για να δούμε ελληνικό τελικό επιτέλους.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε να πάει και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να πάει ο καλύτερος. Ας εδαφιάσει αυτά τα κολλημένα, ρε. Ας πάρει το πάρει ο καλύτερος. Εντάξει, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είχε και πρόβλημα. Είχε δυσκολία η επικοινωνία. Να είσαι καλά.
7: Φιλάκια πολλά.
1: Κανόνισε εκεί πέρα. Παίξε μπάλα με την τράπεζα και οικονόματα.
7: Κάρτες Visa από την Πειραιώς.
1: Να είσαι καλά.
8: Μου φτιάξατε τη μέρα. Πάω για αγορές.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γλύκας, γλύκας, γλύκας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μια χαρά. Ένα πλυντήριο πιάτων, ένα εισιτήριο, δύο απλώστρες.
9: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
13: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
12: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
13: Καναπές,
12: θα μου πει. Καναπές θεία.
13: Καναπές,
12: θα μου ξαναπεί.
13: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
12: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
13: Καναπές, θεία. Καναπές.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
14: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό, 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα, 1,39 το κιλό. Ντοματίνια, 500 γραμμάρια, 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια, 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
16: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
15: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
16: Εμένα τα λες.
15: Και ευελιξία στη χρήση.
16: Το γορμάκι μου το ξέρει.
15: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
16: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
15: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
17: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
18: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
19: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
20: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
19: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
21: Στην ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 Δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από 6 έως 10 Μαΐου με αφετηρία τα Ιωάννινα, τερματισμό την Αθήνα. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, ξαναλέω, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ellaspavlatour.gr.
1: Περιμένοντας να μας πει και η Betabet το δώρο που θα έχουμε αυτό το μήνα, που είναι πάντα κοντά μας, η Betabet που σας είπα ότι κρατήστε αυτό το όνομα σε ό,τι και αν χρειαστεί. Κάτι ξαφνικά βράδυ μπορεί να χρειάζεσαι ιατρικό εξοπλισμό για να αγοράσεις ή να νοικιάσεις, και η Betabet είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Από το 1990 που ξεκίνησε η λειτουργία της, προσφέρει σε κάθε άνθρωπο να λύσει τα προβλήματα της υγείας του. Από το μικρό σας δαχτυλάκι να στραμπουλήξετε μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομεία. Μιακά κρεβάτια, ορθοπαιδικά είδη, οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών και. Ό,τι καλύτερο, betabet.gr, Γαλάτσι Κουρτίου 14, Ερυθρό Σταυρό, Σωτηρία, Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα Σταυρηλίσια στο Σεισμανόγλιο. 6936-10-10-22 για το δώρο που θα το μάθουμε εντάχει. Πάντα κάνει πολύ ωραία δώρη η Betabet έτσι κι αλλιώς. Ορίστε.
22: Παίρνω για σφαίρα password.
1: Ναι, να το πω τον αριθμό που το θυμάμαι κι εγώ σήμερα.
22: Όχι.
1: Ήταν εύκολο. 2.
22: Γρηγόρη, σταμάτα.
1: 0.
22: Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή που μας χαρίζει το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ.
23: Αυτοκινητάρα, ναι.
24: Ναι.
22: Καλημέρα.
24: Ορίστε.
22: Τι κάνετε, πώς είστε?
24: Καλά.
22: Γιατί μιλάτε σιγά, είστε στη δουλειά?
24: Ναι.
22: Έχετε καταλάβει που σας παίρνουμε?
24: Όχι.
22: Όχι, Ένα κωδικό θέλουμε, τον έχετε?
24: Ωχρε Παναγή, τώρα.
22: Ωχρε εσύ, Δημήτρη, τώρα.
1: Δεν είναι δυνατόν, ρε Δημήτρη.
24: 2.000.
22: Να σε πήγε, λες τον ξέχασα.
24: Ναι, όχι, είχα στείλει και το ξέχασα.
1: Ναι, αλλά είδες, ήταν εύκολο σήμερα, γι' αυτό σε βοήθησε αυτό, Δημήτρη. Μπράβο.
24: Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου, να είσαι καλά.
1: Εγώ δεν θα ευχηθώ σε όλους όπως κάνει να είναι καλή σας τύχη.
22: Εγώ έτσι όπως κάνει κουμπαρούλα μου.
1: Εύχομαι να κερδίσει ο πιο τυχερός εκείνη την ημέρα. Θα βέβαια θα μπει ποιος θα κερδίσει αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, κάτι τέτοιες περιπτώσεις κερδίζουν, σαν και σένα, εκεί που ξαφνικά θα το χάναν.
24: Εγώ νόμιζα ότι έχει γίνει κλήρωση ήδη.
1: Όχι,
22: έχει αυτοκίνητο.
1: Πότε γίνεται η κλήρωση, Ειρηνικό?
22: Τον άλλο μήνα.
1: Έχει αμάξι.
24: Όχι, η κλήρωση λέω για το κωδικό σήμερα.
1: Α, όχι, όχι, όχι, στο τέλος παίρνουμε πάντα 10 η ώρα, 10 και εκεί.
24: Α, να σε καλά, λίγο. Τώρα σ' άκουγα πριν από λίγο που έλεγε.
1: Τι έλεγα.
24: Για το.
1: Για ποιο?
24: Λένε,
1: μα δεν θυμάσαι και τίποτα.
24: Φορ, ένα εισιτήριο.
1: Α, εδώ που είμαι, ναι, μα ήθελε εδώ. Και
24: εγώ ένα εισιτήριο θέλω.
22: Και εσύ εισιτήριο. Και εσύ τις αγορέσουμε με κάρτες Visa της Πειραιώς.
1: Δώσε και εσύ Πειραιώς.
24: Την έχω φορτώσει μέχρι δεν πάει άλλο.
1: Βαράτε, παιδιά, βαράτε.
22: Λίγα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μάλιστα, εδώ πέρα μόλις μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης. Έχω 2 εισιτήρια με τα χαράς. Γράφει, δεν τα δίνω σε κανέναν.
22: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Κωνσταντίνε.
22: Μπορείς να σου τα δείξεις σε φωτογραφία.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ήταν μια δύσκολη μέρα λόγω απουσίας της Νάνσης, αλλά αυτό ήτανε! Της Νάνση, επειδή είναι αμερικάνικο. Της Νάνση, ρε, τι της Νάνση.
22: Είναι αμερικάνικο.
1: Την Νάνση αμερικάνικο, τι είναι ελληνικό.
22: Νάνση.
1: Νάνση Ρίγκαν.
22: Ωραία. Μου φάγε το μεδούλι μου σήμερα. Το είναι.

0: ρούφιξε.
1: Τι είναι η ουσία αυτή που μας κάνει, η αγάπη σας, η διάθεσή σας, η ενέργειά σας. Αυτές είναι οι ουσίες που χρειαζόμαστε για να είμαστε χαρούμενοι κάθε μέρα. Δεν ήταν η Νάνση Αντωνίου, ήταν όμως ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Ήταν και ο υπέροχος Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν και ο Νίκος Καλούδης. Μας βοήθησε στο τέλος εδώ και η Σοφία. Πώς είμαι με το παιδί τόσο κοπαλιά,
0: Σοφία Παπαδοπούλου. Ναι.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Μάλλον εγώ δεν θα είμαι κοντά σας γιατί θα ταξιδεύω για road show. Αλλά τα παιδιά σίγουρα θα τα καταφέρνω. Σίγουρα θα βγω βέβαια και τηλεφωνικά. Δεν σας
0: πάλι εγώ θα τη βγάλω τη δουλειά.
1: Εσύ θα τη βγάλεις.
2: Γιατί μάλλον, ναι. Θα είναι εδώ.
0: Εδώ θα είναι. Λέω. Yeah. Τα φάγαμε πάλι. Αλλά πάλι θα έχουμε κάποιον να την καταστήσουμε.
1: Έρχεται Βερίνα, Μαρία. Έρχεται Θέμης στο δίδυμο το απογευματινό. Ο Νίκος με την Ελίνα. Έρχεται λίγο αργότερα και η Ράνια με τον Πέτρο. Μην το βγάζεις.
2: Θα σε τσακίσω, αλήθεια το λέω.
1: Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα να έχετε μια όμορφη μέρα και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Κουπόνς. Κουπόνς.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστήρων.

σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα, 5η, 7 του Μάη. 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Εδώ ένας χαμός και σφαίρα password. Έχουμε και την καλύτερη μουσική. Έχουμε και τα καλύτερα δώρα και τα καλύτερα θέματα προς συζήτηση. Εννοείται, όλα τέλεια τα έχουμε, έτσι, για να είμαστε και ταπεινοί. Καφεδάκι έχουμε, γιατί αν δεν έχουμε, σας το δίνω εγώ για έναν ολόκληρο μήνα. Σας δίνω το καθημερινό σας καφέ από τη Mikkel Coffee Company. Όλοι πίνουν καφέ, έτσι, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Γιατί όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, όταν η καθημερινότητα γίνεται απόλαυση, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά. Mikkel Coffee Company, δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mikkel και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Οπότε πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η μέρα είναι τέλεια, καλοκαιράκι έξω, καλοκαιράκι. Οπότε το πετάω και τα λέμε σε λίγο, ναι. Καλημέρα και καλά να περάσει.

Ηλεκτροσφαίρα Password, κέρδισε ένα ολοκαινούριο αυτοκίνητο. Σφαίρα 100.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Σαν σήμερα το 1988, ο Αντρίκος Παπανδρέου επιστρέφει από το Λονδίνο, καθώς κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη. Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε, που από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing, αυτό το 747.
2: Μιλάμε
1: για πιλότο! Πιλότο!
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
13: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
14: Σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο καφέ σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
23: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
22: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
24: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
22: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
25: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
22: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
26: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
22: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
27: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
22: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
28: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
29: Για σκέψου.
28: Mastercard Day.
29: Σωστά. Πάμε σούπερ μαρκέτ.
28: Ναι.
21: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
28: Happy Mastercard Day.
30: Προκόπη! Πού ήσουν?
31: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
30: Μολόγα, Προκόπη.
31: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ.
30: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
32: Για σοβαρές επισκευές.
33: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
34: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
35: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
36: Έμεινε ένας.
37: Ναι, εγώ είμαι.
36: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
37: Νιώθω λίγο περίεργα.
36: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
38: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. Κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

Καλή σας ημέρα. Διαβάζω εδώ για τον καιρό ότι ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία και μυρίζει επιτέλους καλοκαιράκι, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου σε όλη την χώρα γενικά, και πιο συγκεκριμένα στην Αττική. Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες και μέγιστη θερμοκρασία τους 25 βαθμούς Κελσίου. 26 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, 25 και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες με την Κρήτη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο 26 βαθμούς. Άρα βλέπουμε ότι είναι παντού. Βέβαια, τώρα το μεταξύ δεν έχω ακούσει κάτι ότι μπορεί να ξαναχαλάσει λίγο. Οπότε λογικά έτσι θα μας πάει. Ωραιότατα. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber, που είστε και από πού μας ακούτε. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη είναι μια πολύ πολύ ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά είναι τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, αυτό είναι ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε λοιπόν μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, να ακούσουμε Σταβέντο, να ακούσουμε και Δέσποινα Παντή και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα.
4: Κέλπακ.
3: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
4: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
5: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με κλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
6: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Είμαστε στην τράπεζα, είμαστε μπροστά στο ταμείο,
2: ναι.
1: Και είμαστε 10 άτομα ο ένας πίσω από τον άλλον.
2: Ωραία.
1: Εγώ είμαι ο τελευταίος, ο 10ος.
2: Ναι.
1: Και έχετε μια κυρία, μας βλέπει ότι. Και λέει, είσαστε για το ταμείο, όλοι. Και η γυναίκα λέει, όχι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε μακριά γαϊδούρα και ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα είμαστε μαζί πάντα.
3: Ποιος θα μας πηδήξει.
4: Θα κάνει μαξιλαράκι.
1: Ξεκινάτε πρώτοι, λέω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Jumbo.

να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις. Άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα.

0: Στις 9.30 το βράδυ, στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. Εννέα συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Φόβο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
4: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
3: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
4: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
3: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
4: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
4: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
3: Ναι.
5: Για το Final Four.
3: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
3: Ναι.
4: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
3: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
4: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
3: Κέρδισα.
4: Τι.
3: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
4: Πώς.
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέ με πας μαζί σου.
0: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλημέρα. 5-7 του Μάη λοιπόν, οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου. Πότε μπαίνει, πότε βγαίνει ο μήνας, η αλήθεια είναι δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Μη φέρνει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Βλέπω εδώ για μια ευρωπαϊκή πόλη που ανακηρύχθηκε ως η πιο πολύχρωμη στον κόσμο και θα σας πω και ποιες άλλες είναι στη δεκάδα. Τώρα μιλάω εγώ για νησιά και ταξίδια, αλλά όσο ανοίγει ο καιρός δεν σε πιάνει κάτι, ρε παιδί μου, να σηκωθείς να φύγεις ένα πράγμα. Σε πιάνει. Πάμε να δούμε την πιο πολύχρωμη πόλη στον κόσμο, που είναι η Λισαβόνα. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η Λισαβόνα, αναδεικνύεται ως η πιο ζωντανή χρωματικά πόλη διεθνώς, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία. Επίσης, στη δεκάδα βρίσκονται η Κουάλα Λουμπούρ, στη δεύτερη θέση, η Καρταχένα, το Ρίο Ντετζανέιρο, η Γκουαναχουάτο, ποιες είστε αλήθεια Γκουνάντα, η Αβάνα, το Ανόη, Νέα Αρλεάνη και το Μεντεγίν. Μάλιστα, είναι ωραίο. Δεν ξέρω, έχει ωραία αρχιτεκτονική η Λισαβόνα, έχει και τα πολύχρωμα αυτά τα σπιτάκια, πανέμορφα. 6936 10 102 είναι το Viber, μηνυματάκια περιμένω, που είστε και από πού μας ακούτε. Αν θες να τελειώσεις τη φορολογική σου δήλωση χωρίς άγχος, ξέρεις που πρέπει να μπεις στο 11888.gr και θα βρεις λογιστική, κλείνεις και online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, σου τα εξηγεί και όλα online από τον καναπέ σου. 11888 για όλα, δεν είναι τυχαίο, μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά και τελειώνεις ρε εσύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς τίποτα άλλο, αυτό είναι. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά, να ξεκινήσω με την απόλυτη Αιγαίο.
11: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Presto Sfera Password. Το ολοκαιρούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Σου λέω 32 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Πέμπτη λοιπόν 7 του Μάη και αυτό το πρωινό παρεούλα η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Έτσι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο έχουν όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάνε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Λογικό, ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι είναι η εξέλιξη, παιδιά? Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκρουση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
9: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
10: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
9: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
10: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
9: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
10: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
9: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
10: Μωρέ, μπράβο.
9: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
9: Τηλέφωνα 27510-76037 και
5: 6944-411-643.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27510-66500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Νιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
18: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
20: Σφαίρα Viber 6936 10102.
21: Το Σφαίρα Password είναι 1-8-0-2.
0: Αυτό ήταν το Σφαίρα Password λοιπόν για σήμερα 5η 7 του Μάη, 40 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου, σε λιγάκι θα παίξουμε Σφαίρα Password. Έχετε 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 102. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσετε κάποιον ακροατή του Σφαίρα ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Και τι αυτοκίνητο! Αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή, που βρίσκεται κρυμμένο αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητό μας στο γκαράζ και μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα αφού θα μας πείτε το Σφαίρα Password σωστά. Αυτά είχα να πω. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, Απών και Θοδωρή Φέρη και επιστρέφω για να κάνω τα τηλέφωνα μου.
22: Αφού δεν καταλαβαίνεις
1: Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το κορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
9: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
12: Σφαίρα.

0: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: μια μπουκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
4: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066-500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
9: «Hi Κώστας, how are you darling?» «Wow! What a nice sofa!»
8: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές!»
9: «Καναπές!»
8: θα μου πει.
9: «Καναπές θεία!» «Καναπές!»
8: θα μου ξαναπεί.
9: «Καναπές θεία!» «Άστο ρε θεία!» Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
8: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
9: Καναπές, θεία. Καναπές.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
11: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
12: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
13: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
14: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πέμπτη, Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
8: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω!
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
3: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
9: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
8: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
9: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
8: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
9: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 27510 66500.
9: Σημειώνεις επιτυχία.

0: ξανακούς αυτό.
1: Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

μου φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

0: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπειών μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά,

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
5: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

να κλείσουν οι λογαριασμοί. Ποιος τα χαθά μπορέσει.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
3: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066-500.
3: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
4: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
5: Κέλπακ. Πάλι με ξεπέρασες.
6: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
7: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF με εκλόνια μάξιμα. Αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
8: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
12: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
11: Οκ.
12: Τι οκ.
11: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και τέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
12: Ε, τότε φύγαμε.
11: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
13: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
14: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.

μάγεψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

ερωτευμένος. Γιατί με τους θάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβή.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
5: Καναπές, θεία. Καναπές.
6: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 27520-44100.
7: Να σου για μένα. Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.sm.gr.
8: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
9: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
8: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
9: Εμένα τα λες.
8: Και ευελιξία στη χρήση.
9: Το γορμάκι μου το ξέρει.
8: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
9: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
8: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
10: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο.
11: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

0: Ατμόσφαιρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στον Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27 51 55 01 22 και 27 52 027 100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
4: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
0: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-024-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752-044-100.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο η Βολίδα σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
13: Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
0: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης.

0: Για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες.
3: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.

0: Ματινό Σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ο Δωρής Φέρης εδώ στο Σφαίρα 102.2 και πριν πάμε σε breakάκι, θέλω να σου πω ότι αν πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, πριν την πτήση σου πάρε εκπτωτικό κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια και απόλαυσε 10% έκπτωση στις αγορές από επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εκεί. Απιβίτα, Attica Selections, Ergon Originals. Απλά πάρε το εκπτωτικό κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια, εξαργύρωσέ το με τις αγορές σου τη μέρα της πτήσης και μπες στο μεγάλο διαγωνισμό, γιατί εκτός από τα δώρα έχει και διαγωνισμό, δώρα επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόμπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Και τώρα για εμάς που δεν πετάμε στα ουρά και δεν ταξιδεύουμε τόσο πολύ, μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους στο The Ellinikon Discovery Zone, στον κήπο του Golden Hall. Είναι καταπληκτικά, φοράτε και VR, θα πετάξετε έτσι με drone, θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, σε όλη την κατάσταση που έχουν φτιάξει εκεί πέρα και είναι φανταστικά στο The Ellinikon. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Ellinikon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Παράσκευη πρωί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ωραίο ζεμπέκικο του Αργυρού. Έτσι πιστεύω. Από αυτά που έχει πει, αυτό είναι το πιο ωραίο. Για δυνάμωση ρε Γιάννη.

0: χυμοσφαίρα.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, άσε το, 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
4: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
0: Έξι με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης και δημιουργός Μιχάλης Κατζηγιάννης επιστρέφει με νέο σίγγλ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102.2. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου συντονιστείτε στο Σφαίρα 102.2 και ακούστε πρώτοι αποκλειστικά το τραγούδι «Φωτιά στη νύχτα».
6: Φωτιά στη νύχτα.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Είσαι εδώ.
15: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι το.

0: μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί!
0: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
1: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits.
4: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
5: Κύριε, να πω.
4: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
6: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε.

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066-500.
4: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
5: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752-044-100.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
9: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα δεν βρήκα, αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
14: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
13: Οκ.
14: Τι οκ.
13: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
14: Ε, τότε φύγαμε.
13: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Με εξόδευσης, λέει η Ιουλία Καλυμάνη, ολοκένουργιο εδώ στο Σφαίρα 102-2 στα 38 μετά τις 7. Σε πολύ λίγο έρχεται η κυράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι να φτάσουμε εκεί. Η Novibet στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, 3-on-3 Road to Glory από την Novibet. Είναι 16-17 Μαΐου στο Φωκιανό Sports Park, απέναντι από το Καλυμάρμαρο, εκεί που είναι τα μπασκετάκια, το έχετε δει σίγουρα. Εκεί θα γίνει χαμός, διότι είναι μια μοναδική εμπειρία streetball για τους φαν του μπάσκετ, μπροστά από το iconic τρόπαιο του NBA και τον παγκοσμίω γνωστό bowler των MK. Τον έχετε δει στο TikTok, κάνει χαμό. Θα έχει και άλλες εκπλήξεις. Θα έχει πολλές εκπλήξεις. Οπότε θα είναι δύο φανταστικές μέρες εκεί. Έχει ετοιμάσει τρομερά πράγματα η Novibet και σας τα λέω επειδή τα ξέρω από μέσα. Θα έχει και legend του NBA. Αυτό έχω να πω. Επειδή έρχεται το τρόπαιο του NBA, θα έχει legend του NBA, ο οποίος. Με πιέζετε πάρα πολύ. Ο οποίος είναι legend επιπέδου τώρα. Τις εποχές που έπαιζε ο Μάικλ Τζόρνταν, ο Σακίλ Ονίλ και τέτοια. Δεν παίζει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι legend. Ήταν δίδυμο με κάποιον άλλον σε ομάδα του NBA τότε και ήταν rivals με τους Chicago Bulls. Και είναι legend του NBA. Αυτά. Λοιπόν, τώρα φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας και έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, μην μπερδεύεσαι. Καθαρές χρεώσεις που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου για να βγεις πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε. Με τι θα φύγουμε, δεν ξέρω, Γιάννη. Τι ήξερες εσύ, τι για κέφι. Θέλω ένα ανεβαστικό. Ένα κιάμο, ναι. Κάτσε και μέτρα. Ένα έτσι. Άμε. Για βάλε. Με κιάμο θα φύγουμε, πάνω κιάμο. Καλή Πέμπτη, να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μπαμπά, εσύ ερωτεύτηκες ποτέ καμιά δασκάλα στο σχολείο?
2: Αχ, τι μου θύμισες τώρα, γέ μου, τι μου θύμισες, μέσα μην τα θυμίζεις αυτά.
1: Γιατί, μπαμπά, τι έγινε?
2: Το μαθημάνα σου και σου αλλάξαμε σχολείο.
3: Μα είναι υπέροχο!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: λέγονται εύκολα. Μπες τώρα στο sfera.gr και πες το δικό σου ευχαριστώ στη μαμά σου. Γιατί κάποια σ' αγαπώ δεν είναι για να μένουν σιωπηλά.
1: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
1: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
1: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HPGUA προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Η κότα έκανε τη σως.

0: Στο delivery στο goodie.com και στο Goodies App.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
5: Οχ!
4: Ουπς! Αουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό

0: σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.sm.gr.
2: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
3: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.